ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Συστάσεις θα δοθούν για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα του 958. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ζωή Μούσιο στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με τους Πόρτικο Quartet. Είναι οργανική, είναι ορχιστρική μπάντα σχήμα από το Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Είναι γνωστή για τη χρήση ενός σύγχρονου κρουστού οργάνου, το κρεμαστό, το hang, που εντάσσεται στην κατηγορία των ιδιόφωνων και βασίζεται στο steel pan του Trinidad και του Topango. Να πούμε πως το ντεμπούτο τους άλμπουμ ονομάζεται Knee Deep in the North Sea, το οποίο ήταν υποψήφιο μάλιστα για βραβείο Mercury το 2008, καθώς ήταν και το άλμπουμ της χρονιάς του Time Out όσον αφορά το είδος jazz, folk και παγκόσμιας σκηνής. Τα μέλη ο Duncan, ο Bellamy και ο Jack Wiley, και το στυλ της μουσικής είναι η jazz, είναι η ambient, είναι η ηλεκτρόνικα, κυρίως όμως είναι η ορχιστρική τους σύνθεση, για την οποία φυσικά και ξεχωρίζουν. Τα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος σε μεγάλο βαθμό είχαν ακουστικές ηχογραφήσεις, αντανακλώντας την προέλευσή τους ως μπάντα που έπαιζε ζωντανά, βασίζονται στο hang, σε αυτό το κρεμαστό όργανο που αναφέραμε λίγο πριν, το κοντραμπάσο, τα drums, αλλά και το σαξόφωνο να παίζει το ίδιο τη μελωδία.

Ο κατάσκοπος από το Κάιρο, The Spy from Cairo, είναι ο Μορένο Βυσίνη, ο καλλιτέχνης που παλιότερα χρησιμοποιούσε το όνομα Zeb. Έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια, μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, είναι όμως γεγονός και παραμένει. Τα τελευταία 12 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 5 άλμπουμ οργανικών grooves, 3 άλμπουμ που έχει υπογράψει ο Zeb, 2 άλμπουμ που υπογράφει ως The Spy from Cairo, έχει συμμετάσχει στο Turntables and the Hudson Compilations, καθώς και στο Buddha Bar. Έχει αμέτρητους φίλους καλλιτέχνες. Είναι μουσικός, παραγωγός, ταλαντούχος, σχεδόν μάγος στο στούντιο, διότι έχει κάνει περίπου 80% μουσικές παραγωγές και ρημίξεις για καλλιτέχνες τόσο διαφορετικούς όσο είναι η αγαπημένη Τόσκα, ο Όμαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, ο Μπάμπα Μάλ, Νικόδημους, Νοβαλίμα, καθώς και εξαιρετική, μοναδική, ξεπέραστη, διαχρονική, Billy Holiday, το κομμάτι, το οργανικό που μεταδώσαμε αρκετά πειραγμένο με ηλεκτρονικά dub στοιχεία, Νάφας. Η συνέχεια τώρα θα μου πείτε, κάπου θα πρέπει να περάσουμε. Ναι, ανήκει στον Leroy Conroy, Remember When, Cinematic Soul.

Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τον Λίρο Κονρόι όσον αφορά το βιογραφικό κομμάτι, διότι από δίσκους, από έργα, από δημιουργικές μουσικές έτσι, περιπλανήσεις μας έχει χαρίσει και συνεχίζει να μας χαρίζει πολλές. Record Label, για να τον ψάξετε περισσότερο, Coal Mine Records, υπάρχει ένα σπουδαίος δίσκος που μπορείτε να αρχίσετε σαν εισαγωγή προς τον καλλιτέχνη, ο οποίος ονομάζεται A Tiger's Tale, και το κομμάτι που μεταδώσαμε, Remember When, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Παραμένει ενεργός, έχει κυκλοφορήσει και το Queen City, καθώς και το Black Mamba.

Ένα γαλλικό ντουέτο, η Cosin Moon, το οποίο αποτελείται από τον Axel Moon και τον Nico Sin, με έδρα το Παρίσι, δημιουργώντας ένα υβριδικό, ρετρό, φουτουριστικό παράλληλα ήχο που συνδυάζει παραδοσιακά έγχορδα όργανα με space disco και ψυχεδελικές έτσι διαθέσεις. Να πούμε ότι σχηματίστηκαν το 2017 και είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι από μουσικές κουλτούρες συμπεριλαμβανομένων ελληνικών, τουρκικών, γενικότερα ανατολικών επιρροών. Τώρα το επόμενο κομμάτι θα σας πω, είναι ένα μεγάλο στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου, αν μπορώ και εγώ η ίδια να είμαι πιο δεκτική και πιο ανοιχτή σε ό,τι καινούριο έρχεται, υπάρχει και όχι απαραίτητα αποτελεί μόδα ή τρέντ ή είναι υποχρεωτικό να σου αρέσει, αλλά γιατί μετά από μία έρευνα πολλών εβδομάδων κατέληξα ότι ναι, αυτό το συγκρότημα, αυτό το K-pop συγκεκριμένα συγκρότημα μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ και τους 7 ταλαντούχους, εξαιρετικούς μουσικούς, τραγουδιστές αλλά και παραγωγούς, γιατί συνθέτουν, γράφουν τα δικά τους τραγούδια, καθώς η παραγωγή γίνεται και από τον RM, τον leader, τον αρχηγό δηλαδή του σχήματος των BTS, αλλά και από τον Suga, το Min Yoongi. Χθες οι BTS και γενικότερα τις τελευταίες εβδομάδες παντού παγκοσμίως σε ολόκληρο τον τύπο υπάρχει αυτή η επανένωση μετά από 2 χρόνια αφού συμπλήρωσαν όλη τη στρατιωτική τους θητεία. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στη Νότια Κορέα, τη Βόρεια δεν την πιάνω καν στο στόμα μου, δεν τολμώ. Λοιπόν, είναι υποχρεωτικό οι άντρες να πηγαίνουν, υποχρεούνται να περνούν την στρατιωτική τους εκπαίδευση και να έτσι πραγματοποιούν τη θητεία τους. Πόσοι θαυμαστές συγκεντρώθηκαν, κοιτάξτε να δείτε, ταξίδεψαν περίπου 50.000 άνθρωποι στη Νότια Κορέα και μη βέβαιοι πως θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία ζωντανά. Στην αρχή μιλούσανε πως, στην αρχή λέγανε για το ότι θα φιλοξενούσαν 260.000 περίπου θεατές. Αυτό δεν συνέβη, γιατί εγώ χθες παρακολούθησα όλη τη συναυλία από τη γνωστή πλατφόρμα. Ήταν απευθείας η σύνδεση από την κεντρική πλατεία στο κέντρο της Σόλ και όχι της Σεούλ. Σόλ την αποκαλούν οι νοτιοκορεάτες, της Σεούλ. Ανέβηκαν στην θρηλυκή και ιστορική πλατεία στην Γκουάνγκουα Μουν, που έμοιαζε περισσότερο με ένα τεράστιο αυτοσχέδιο χωριό θαυμαστών, μάλλον ήταν το σπίτι των Άρμις, έτσι αποκαλούν οι BTS τους θαυμαστές τους. Τη συναυλία την παρακολούθησαν 340 εκατομμύρια θεατές μέσω της γνωστής πλατφόρμας, ενώ παρευρέθησαν περίπου 22.000 άνθρωποι όσον αφορά τη ζωντανή εμφάνιση. Να πούμε πως ξεκίνησε με φόντο μια πύλη του 14ου αιώνα προς το βασιλικό παλάτι του τότε βασιλείου Τζόσον, γιατί η Νότια Κορέα ήταν τότε το βασίλειο της Τζόσον. Η συναυλία περιλάμβανε τραγούδια από το πολύ αναμενόμενο νέο τους άλμπουμ Ariran, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις το απόγευμα της Παρασκευής, ημέρα Κυριακή έχουμε να σας θυμίσω.

οικονομική κρίση και μπορεί να αγοράσει εισιτήρια και να βρει online εισιτήρια για τους BTS. Για να μην μιλήσω τώρα για τα VIP και τα Golden που έχουν δηλαδή έξτρα υπηρεσίες που μπορείς να βρίσκεσαι στην συνέντευξη τύπου με το συγκρότημα ή να σου σφίξουν το χέρι. Αυτά είναι τα fan meetings που κάνουν πανέξυπνοι οι Ασιάτες όσον αφορά τη συγκεκριμένη βιομηχανία και που την έχουν φτάσει. 22.000 άτομα κατάφεραν να εξασφαλίσουν δωρεάν εισιτήρια ώστε να εισέλθουν στο χώρο της συναυλίας, μια μικρότερη περιοχή στην πλατεία της Γκουανγκουάμουν που είχε αποκλειστεί. Πολλοί άνθρωποι βέβαια ταλαιπωρήθηκαν, για να φανταστείτε ότι το μετρό δεν σταματούσε σε εκείνα τα σημεία και στη συγκεκριμένη ιστορική πλατεία πραγματοποιούνται πάρα πολλοί γάμοι και πάρα πολλές εκδηλώσεις και οι άνθρωποι παντρευόντουσαν λοιπόν εχθές λόγω της συναυλίας των BTS. Δηλαδή το παίζανε λίγο κορώνα γράμματα, αν θα μπορούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους. Παρ' όλα αυτά εγώ θα μείνω στο δίσκο τους, το Ariran. Ariran είναι ένα παραδοσιακό, υπέροχο κορεάτικο, νοτιοκορεάτικο τραγούδι που μιλά για το μόχθο των ανθρώπων. Έχει ιδιαίτερη σημασία, σχεδόν είναι σαν ένας δεύτερος εθνικός ύμνος και κατά αυτόν τον τρόπο οι BTS θέλαν έτσι να δώσουν ένα μήνυμα στον κόσμο ότι δεν ξεχνούμε ναι μεν τις ρίζες μας και από πού προερχόμαστε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η ιστορία μεταβάλλεται και οι εποχές αλλάζουν και έχουμε φτάσει στο σύγχρονο κόσμο, στον κόσμο του τώρα, κρατώντας τις δικές τους ρίζες και τις παραδόσεις. Αν και ο δίσκος είναι το 80% αγγλόφωνος, δηλαδή έχουν ενσωματώσει και τον αγγλικό στίχο, γιατί αυτό που ξεχώριζαν οι BTS ήταν το γεγονός ότι είχαν ενώσει έναν ολόκληρο κόσμο και στην ουσία τον είχαν υποχρεώσει, τον είχαν αναγκάσει να μάθει κορεάτικα, γιατί όλα τα τραγούδια, οι στίχοι ήταν στα κορεάτικα και όπως οφείλουν να κάνουν. Επέλεξα το δικό μου έτσι αγαπημένο από το Ariran, 14 εξαιρετικά tracks, πραγματικά μπείτε στη διαδικασία να τα ακούσετε. Σε πρώτη μετάδοση από BTS Ariran, Swim.

958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

G-Dilla Type Beat, ένα έτσι ιδιαίτερο jazz ορχιστρικό κομμάτι από τον Yoshimoto Kaito, Ιάπωνας που αγαπά πάρα πολύ την jazz. Και θέλω τώρα να πάμε στο Ezra Collective, σε αυτό το βρετανικό quintet, συγγνώμη, της jazz. Με έδρα το Λονδίνο, σχηματίστηκαν το 2012 από τους αδελφούς Φέμι Κολέωσο και Τέιτζι Κολέωσο, μαζί με τους James Mollison και Joe Armon Jones, Dylan Jones. Τα μέλη του Ezra Collective συναντήθηκαν σε ένα jazz πρόγραμμα, το Tomorrow's Warriors, το οποίο διευθύνουν οι Gary Crosby και η Janine Irons. Τα ονόματά τους είναι μια αναφορά, ναι, πολύ καλά ακούτε, στο βιβλίο και στο βιβλικό προφήτη Ezra, για την πρακτική να μελετά τα έργα των μεγάλων που ήρθαν πριν από αυτόν. Είναι, το είδος τους είναι hip-hop, afro-beat, jazz. Επίσης, να πούμε πως το συγκεκριμένο σχήμα έχει ισχυριστεί ότι αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις στην επιτυχία τους ως νέοι μουσικοί της jazz στο Λονδίνο, με τον Φέμι να λέει πως έβλεπα την jazz μουσική ως μια πιο ελιτιστική μορφή της τέχνης, στην οποία δεν μπορούσα να έχω πρόσβαση, και αποδίδει την επιτυχία του συγκροτήματος την ικανότητα να εκφράζει ελεύθερα τις μουσικές του επιρροές από την νεότητά του. Μάλιστα, το συγκρότημα έχει δηλώσει ότι το Pimp a Butterfly των Kendrick Lamar και Robert Glasper από αποτέλεσε και την πρώιμη έμπνευση για το πρωτότυπό τους ως Ezra Collective. Φυσικά το BBC ήταν εκεί στο ξεκίνημά του το 2019, όπου κάνανε και την εμφάνισή του στην πρώτη, τον ντεπούτο τους δηλαδή single, το Quest for Coin. Και εμείς θα μεταδώσουμε το No One's Watching Me, Ezra Collective, με συμμετοχή φυσικά της Olivia Dean.

με αυτά και με εκείνα, πώς περνάει έτσι αυτός ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός χρόνος. Μετριέται τελείως διαφορετικά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, άψογη όπως πάντα, την ευχαριστώ πολύ, Ζωή Μούσιου. Και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι ύμνο, οδή στον Ηλιάτορα. Ήλιε, ήλιε, παντοτινέ, αυτοκράτορα, παντοκράτορα. Σαν King. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στον σπουδαίο Ρόι Χάρπερ, ο οποίος χθες γιόρτασε τα 85 γενέθλιά του. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς τραγουδοποιούς, ποιητές και κιθαρίστες της folk rock σκηνής. Ένας ασυμβίβαστος καλλιτέχνης που ακολούθησε σε όλη τη διαδρομή του το δικό του δρόμο, μακριά από τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας, επηρεάζοντας γενιές μουσικών και κερδίζοντας το σεβασμό καλλιτεχνών όπως η Led Zeppelin, η Pink Floyd και η Kate Bush. Γεννημένος στο Μάντσεστερ στις 12 Ιουνίου του 1941, μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχασε πολύ νωρίς τη μητέρα του και μεγάλωσε με τη μητριά του, η οποία ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη διαμόρφωση της έντονα αντιθρησκευτικής του στάσης. Από μικρή ηλικία στράφηκε βέβαια στη μουσική. Στα 10 του έπαιζε ήδη κιθάρα και μπάντζο, ενώ στα 12 άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια και ποίηματα. Σε ηλικία 13 ετών συμμετείχε στο συγκρότημα The Boys του μεγαλύτερου αδελφού του, παίζοντας σκίβλ και έχοντας δεχθεί σημαντική επιρροή από τον Ντέιβι Γκράχαμ, στον οποίο αργότερα αφιέρωσε ένα τραγούδι στο τρίτο προσωπικό του άλμπουμ. Και καθώς το σκίφλ υποχωρούσε και η βρετανική μουσική σκηνή στρεφόταν όλο ένα και περισσότερο προς τα blues και τη folk, ο νεαρός Χάρπερ διαμόρφωνε σταδιακά το προσωπικό του ύφος και τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα. Το σχολείο δεν τον εξέφραζε ποτέ πραγματικά και αδυνατώντας να προσαρμοστεί στο αυστηρό του πλαίσιο, το εγκατέλειψε σε ηλικία 15 ετών. Λίγο αργότερα κατατάχθηκε στη Βασιλική Αεροπορία ελπίζοντας να γίνει πιλότος, ωστόσο και η στρατιωτική πειθαρχία αποδείχτηκε ασύμβατη με τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του και 2 χρόνια αργότερα διέκοψε τη θητεία του. Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την οριστική αποστράτευσή του προσποιήθηκε ψυχική ασθένεια, γεγονός που οδήγησε στον εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό τμήμα του στρατιωτικού νοσοκομείου στο Wendover, όπου υποβλήθηκε επί 15 εβδομάδες σε βάναυση θεραπεία ηλεκτροσόκ. Η τραυματική αυτή εμπειρία, όπως καταλαβαίνει κανείς, επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα καλλιτεχνική του έκφραση και επανήλθε συχνά στους στίχους του με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το μνημειώδες The Lord's Prayer. Οι περιπέτειες αυτές βέβαια θυμίζουν ως έναν βαθμό τις ψυχικές δοκιμασίες που θα βίωνε λίγα χρόνια αργότερα ένας ακόμη σημαντικός εκπρόσωπος της βρετανικής ψυχεδελικής σκηνής, ο Sid Barrett των Pink Floyd. Ξεκινήσαμε με το κλασικό One Man Rock and Roll Band από το Stormcock του 71, έναν δίσκο που κατά γενική ομολογία αποτυπώνει τον Roy Harper στην πιο δημιουργική του φάση, και συνεχίζουμε με το Legend, μια πρώιμη αλλά χαρακτηριστική στιγμή της δισκογραφίας του από τον ντεπούτο του The Sophisticated Beggar του 1966 από την Strike.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε λοιπόν το Legend από το ντεπούτο άλμπουμ του Roy Harper, το οποίο κυκλοφόρησε το 1966 με τίτλο Sophisticated Beggar. Από αυτόν τον ιδιαίτερο πρώτο δίσκο ξεχωρίζουν το My Friend, το οργανικό Blackpool, αλλά και το October 12, ένας τίτλος που παραπέμπει στην ημέρα του Κολόμβου και λειτουργεί ως μια αιχμηρή διαμαρτυρία απέναντι στην αποικιοκρατία. Για να φτάσει όμως σε αυτό το ντεπούτο είχε προηγηθεί μια μακρά και περιπετειώδης διαδρομή, αφήνοντας πίσω του τη βασιλική αεροπορία γύρω στο 1961 και ένα ιδιαίτερα δύσκολο κεφάλαιο της ζωής του. Ο Roy Harper, επηρεασμένος από τη φιλοσοφία των Beatniks και την ανάγκη να γνωρίσει τον κόσμο, ακολούθησε έναν περιπλανόμενο τρόπο ζωής. Το ταξίδι αυτό τον έφερε μέχρι την Νότια Αφρική, όπου έπαιξε μουσική και αποκόμισε εμπειρίες πριν επιστρέψει στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 60, σε μια περίοδο που η πόλη έβραζε από καλλιτεχνική δημιουργία και βρισκόταν στο επίκεντρο της βρετανικής folk σκηνής. Εκεί ξεκινάει ουσιαστικά η επαγγελματική του διαδρομή, με σημείο αναφορά στο θρυλικό Les Cousins, το υπόγειο κλαμπ του Σόχο, κάτω από ένα ελληνικό εστιατόριο στην Greek Street, που αποτελούσε τόπο συνάντησης σημαντικών καλλιτεχνών όπως ο Bob Dylan, ο Donovan, ο John Renbourn, ο Bert Jans και η νεοφερμένη τότε από τον Καναδά Johnny Mitchell. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Harper απέκτησε το δικό του αφοσιωμένο underground κοινό, παρουσιάζοντας τις progressive folk συνθέσεις του, οι οποίες συχνά ξεπερνούσαν τα 15 λεπτά σε διάρκεια. Η δυναμική του παρουσία, ωστόσο, στη folk σκηνή του Λονδίνου τράβηξε γρήγορα το ενδιαφέρον της ανεξάρτητης Strike Records και πιο συγκεκριμένα του παραγωγού Pierre Tams, ο οποίος διέκρινε το ταλέντο του και τον οδήγησε στο πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο το 1966. Έτσι γεννήθηκε το ντεπούτο άλμπουμ του, το οποίο ηχογραφήθηκε με ιδιαίτερα λιτά μέσα σε ένα αυτοσχέδιο Studio Garage. Παρά τις τεχνικές αντικσοότητες, ο δίσκος αυτός αποκάλυψε αμέσως την εντυπωσιακή κιθαριστική του δεξιοτεχνία, καθώς και τις έντονες επιρροές του από τον Davy Graham, ενώ η κυκλοφορία του συνοδεύτηκε από υποστηρικτικά σημειώματα των Bert Jans και John Renbourn στο οπισθόφυλλο, επισφραγίζοντας έτσι την επίσημη έναρξη μιας ξεχωριστής καλλιτεχνικής διαδρομής. Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο από μια μάλλον μυστηριώδη τηλεοπτική εμφάνιση του Roy Harper, η οποία πραγματοποιήθηκε εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 60 για την νορβηγική κρατική τηλεόραση NRK. Σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες, ο ίδιος ο Harper δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από εκείνη τη βραδιά στο Όσλο, η οποία φαίνεται να έχει σβήσει εντελώς από τη μνήμη του, και από εκείνη την εκπομπή θα ακούσουμε τη ζωντανή εκτέλεση του Forever, ενός τραγουδιού που περιλαμβάνεται στο πρώτο του άλμπουμ.
2: This is a little love song. It's called Forever. It's one of my very early songs, this.

0: Αυτό ήταν το Forever. Το ακούσαμε σε μια, από μια σπάνια ζωντανή ηχογράφηση του 1969 για την νορβηγική κρατική τηλεόραση. Μια εμφάνιση που, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Χάρπερ, έχει σβήσει σχεδόν ολοκληρωτικά από τη μνήμη του. Το τραγούδι προερχόταν από τον ντεπούτο άλμπουμ του, το Sophisticated Beggar του 1966, και συνέβαλε στο να στραφεί πάνω του το ενδιαφέρον της βρετανικής μουσικής σκηνής. Το 1967 ο Χάρπερ μετακινήθηκε στην Κολούμπια για το δεύτερο άλμπουμ με τον απρόβλεπτο τίτλο «Come Out Fighting Genghis Smith». Η εταιρεία ανέθεσε την παραγωγή στον Σελ Τάλμι, γνωστό από τη συνεργασία του με τους Who και τους Kings, αναζητώντας ένα εμπορικό σίγγλ. Ο Χάρπερ απάντησε προκλητικά με το Circle, ένα πειραματικό κομμάτι 11 λεπτών, αφιερωμένο στις δύσκολες εμπειρίες της νεότητάς του και εξαιρετικά πρωτοποριακό για την εποχή. Εκείνα τα χρόνια κανείς δεν πλησίαζε τέτοιες φόρμες, ούτε καν οι Beatles ή οι Rolling Stones. Όπως έχει πει και ο ίδιος, ήμουν υπερβολικά μοντέρνος για τα folk club, αλλά και για όσα ακούγονταν εκεί έξω. Από αυτόν το δίσκο θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι «Come Out Fighting Genghis Smith», μια σύνθεση με λιτό ακουστικό παίξιμο στη κιθάρα που μοιάζει να προαναγγέλει τον ήχο που λίγα χρόνια αργότερα θα χαρακτήριζε τον Nick Drake.
1: The social game we live in is based on possession. And if you think you own a body, then you're playing. But if you think you own anything, you must be mad. And if you think that you're owned, well, you're raving. So come on now, my friends, let us kneel and pray. Let us stick all our hands tight together. For I wanna tell you about your God, who brings you your life's possessions and disaster. Now if he was inconceivable, then how can he exist, when that word has the same meaning as the word nothing? And he who thinks he knows what the word nothing means has only his own excuse for an answer. And if he's conceivable, he must be just like us, for he must have a conceivable being. And if he's got being, he must have life. And if he's living, he must also be dying. But he was the classroom at Epiphan. He was the teachers and the little children. And he was all the mud that covered them. He was the sky, the school, and the whole damn mountain. But it makes me sick to have to sing you all this, when I know that when you were born you had it. But society might buy its gods and power, but in its present state, well, it's never gonna buy anything honest.

0: Well, Auntie Sally's coming back to life yesterday, and she's gonna ask me what the hell it is I'm singing. Well, I tell you, it's an unimpressive song, really, but it's 51 ages long. But you know, well, you know, Jack, I guess I'm not the only one who's singing.
1: Περνά λοιπόν στο δεύτερο άλμπουμ της καριέρας του, έχοντας πλέον υπογράψει με την Columbia, την ίδια εταιρεία που κυκλοφορούσε και τους δίσκους του ο Bob Dylan, ο οποίος τον επηρέασε σημαντικά. Ωστόσο ο Roy Harper ακολούθησε από νωρίς το δικό του δρόμο, και όπως και ο Dylan βέβαια, αν και σε εντελώς διαφορετική κλίμακα απήχησης, παρέμεινε πιστός στις καλλιτεχνικές του επιλογές. Έτσι το 1967 κυκλοφορεί το Come Out Fighting Genghis Smith, που σηματοδοτεί την απομάκρυνσή του από τη λιτή folk έκφραση των πρώτων του ηχογραφήσεων, ενσωματώνοντας μπαρόκ στοιχεία, πρώιμες προοδευτικές αναζητήσεις, πιο πλούσιες ενορχιστρώσεις και μια έντονη διάθεση πειραματισμού. Παράλληλα, στους στίχους του συνυπάρχουν οι κοινωνικές και πολιτικές του ανησυχίες με διαχρονικά θέματα όπως ο έρωτας, η ελευθερία και η ανθρώπινη εμπειρία. Στο δίσκο συμμετέχει και ο drummer Lori Allan, και από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε και το επόμενο, το You Don't Need Money, ένα κομμάτι που μοιάζει να μας βρίσκει στην ιδανική στιγμή, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, αναζητώντας λίγη απόσταση από την πόλη, ανοιχτούς ορίζοντες, μεγάλες διαδρομές και απομονωμένες παραλίες κάτω από τον ήλιο. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Φτάνουμε έτσι στο τρίτο άλμπουμ του Roy Harper, το Folked Jokopus. Κυκλοφόρησε το 69 από τη Liberty, με την παραγωγή να παραμένει στα χέρια του Σελ Τάλμη. Σε αυτόν τον δίσκο ο ήχος του γίνεται στα πιο σύνθετος, πιο εχμηρός και περισσότερο προσανατολισμένος προς την rock αισθητική. Το ενακτήριο κομμάτι Sergeant Sunshine είναι απολύτως ενδεικτικό αυτής της μετάβασης, καθώς μέσα από αυτό διακρίνεται πως ο μουσικός του κόσμος διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση δημιουργών όπως ο Bob Dylan, ο Donovan, αλλά και ο φίλος και σύγχρονος του Al Stewart, ο οποίος εκείνη την εποχή έκανε και ο ίδιος τα πρώτα του βήματα στην λονδρέζικη folk σκηνή. Θα ακούσουμε λοιπόν το Sergeant Sunshine, το ενακτήριο κομμάτι από το Folk Jokopus, το τρίτο δίσκο του Roy Harper που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην καλλιτεχνική του εξέλιξη και προαναγγέλει τα ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα που θα ακολουθήσουν.

Ακούσαμε το Another Day, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του Roy Harper από το τέταρτο άλμπουμ του Flat Baroque and Berserk του 1970. Ο δίσκος αυτός σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην καριέρα του και αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία για την Harvest Records, την προοδευτική θηγατρική της EMI. Σε αυτή τη φάση οι αισθητικές αναζητήσεις του Harper που συνδύαζαν folk, ψυχεδέλεια και progressive rock στοιχεία τέριαζαν απόλυτα με το πνεύμα της νέας του δισκογραφικής στέγης. Έχοντας ήδη ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στα δωρεάν φεστιβάλ του Hayden Park, ο Harper παραδίδει έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους δίσκους της διαδρομής του, με τον David Bentford να συμβάλλει καθοριστικά στις ενορχιστρώσεις. Το Another Day θα γνωρίσει μάλιστα νέα απήχηση περίπου 15 χρόνια αργότερα, όταν το μουσικό σχήμα This Mortal Coil το διασκεύασε στο άλμπουμ It Will End in Tears, παρουσιάζοντας μια ονειρική σχεδόν υπνοτιστική εκδοχή του. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή την ατμοσφαιρική επανεκτέλεση και την αιθέρια ερμηνεία της Elizabeth Fraser των Cocteau Twins.

δίσκο σταθμός λοιπόν, το Flat Baroque and Berserk, την ίδια στιγμή που η φήμη του Roy Harper άρχισε να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στους κύκλους των μουσικών. Οι πωλήσεις των δίσκων του μπορεί να μην έφτασαν ποτέ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όμως η εκτίμηση των συναδέλφων του ήταν τεράστια. Ο Harper είχε αποκτήσει τη φήμη ενός αυθεντικού καλλιτέχνη που παρά τις ευκαιρίες συνεργασίας με μεγάλες δισκογραφικές παρέμεινε πιστός στις δικές του επιλογές. Αυτό το σπάνιο καλλιτεχνικό σθένος αναγνώρισαν πολύ σπουδαίοι μουσικοί της εποχής, ανάμεσά τους βέβαια και οι Led Zeppelin, οι οποίοι το 1970 συμπεριέλαβαν στο τρίτο τους δίσκο ένα κομμάτι με τίτλο Hats Off του Roy Harper, αποτείοντας φόρο τιμής στον Βρετανό τραγουδοποιό. Η σχέση τους παρέμεινε στενή τα επόμενα χρόνια, οδηγώντας και σε κοινές εμφανίσεις, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 70 υπήρξαν συζητήσεις για μια ολοκληρωμένη δισκογραφική συνεργασία. Τα σχέδια αυτά όμως δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, καθώς ο Robert Plant αντιμετώπισε εκείνο το διάστημα σοβαρά προσωπικά και προβλήματα υγείας. Μπορεί ο Roy Harper να μην ηχογράφησε ποτέ έναν πλήρη δίσκο με τους Led Zeppelin, όμως το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της rock μουσικής του έβγαλε το καπέλο, λέει πολλά για το κύρος και την επιρροή του. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Led Zeppelin και το Hats Off του Roy Harper.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματος μας στον κόσμο του Roy Harper.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Να καλωσορίσουμε την Ρούλα Αρβανιτίδου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον αντισυμβατικό Ρόι Χάρπερ με αφορμή τα γενέθλιά του. Έκλεισε χθες τα 85 του χρόνια και αφήνουμε πίσω μας τα 60's για να περάσουμε στη δεκαετία του 70. Μια περίοδο κατά την οποία ο Βρετανός τραγουδοποιός συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της rock σκηνής και κυκλοφόρησε δίσκους που επαναπροσδιορίσαν την προοδευτική folk. Κομβικό σημείο αυτής της διαδρομής αποτελεί το άλμπουμ Stormcock του 1971, το οποίο θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο του έργο. Ένας δίσκος έξω από κάθε εμπορική λογική της εποχής, χωρίς τυμπάνα και χωρίς συμβατικές ρυθμικές δομές, με κυρίαρχες τις κιθάρες του Χάρπερ και του μυστηριώδους S. Flavius Mercurius, πίσω από τον οποίο κρυβόταν ο Jimmy Page των Led Zeppelin. Μαζί τους διακριτικές παρεμβάσεις από Hammond και ορχιστρικές υφές πάνω σε 4 εκτεταμένες συνθέσεις, το hors d'oeuvre, το The Same Old Rock, το One Man Rock and Roll Band και το μνημειώδες Me and My Woman, με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα. Ένα άλμπουμ το οποίο κινείται ανάμεσα στη folk, την ψυχεδέλεια και την πρώιμη progressive rock, με αναφορές σε δημιουργούς όπως ο Tim Buckley και ο Terry Callier, μέσα όπως είπαμε από εκτεταμένες φόρμες και ερμηνείες που ισορροπούν ανάμεσα στην εξομολόγηση και την έκσταση. Παρότι η δισκογραφική δεν πίστεψε αρχικά στο άλμπουμ λόγω της πλήρους απουσίας ραδιοφωνικών singles, το Stormcock απέκτησε με τα χρόνια σχεδόν μυθική υπόσταση στην ιστορία της rock μουσικής. Ενδεικτικά το περιοδικό Enemy το κατέταξε αργότερα ανάμεσα στα 500 σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, ενώ ο Johnny Marr των Smiths το έχει περιγράψει ως ένα μουσικό μυστικό όπλο, χαρακτηρίζοντας το έντονο, ευφυές και σαν το μεγαλύτερο και πιο σκοτεινό αδελφό του εμβληματικού Hanky Dory του David Bowie. Πρόκειται πράγματι για ένα έργο απαιτητικό, βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα συγκλονιστικά όμορφο, που αρνήθηκε κάθε εμπορικό συμβιβασμό προκειμένου να κατακτήσει τη δική του αυτόνομη θέση στη διεθνή δισκογραφία. Από εκείνο το σημείο περνάμε σε μια σαφώς πιο σπάνια στιγμή της καριέρας του και συγκεκριμένα στη συλλογή Harvest Bank, όπου ο Χάρπερ συμμετέχει με ένα κομμάτι, το Living Here Alone, μια λιτή και ιδιαίτερη σύνθεση που δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε επίσημο στούντιο άλμπουμ, παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα πραγματικό έτσι κρυμμένο διαμάντι για τους πιστούς του ακροατές. Πάμε να το ακούσουμε, Living Here Alone.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πέναμε στο Life Mask του 1973, το πιο φορτισμένο συναισθηματικά άλμπουμ του Roy Harper, ο οποίος συνέθεσε τα τραγούδια του δίσκου κάτω από δραματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, ο δίσκος συνδέεται άμεσα με ένα σοβαρό συγγενές πρόβλημα στο κυκλοφορικό του σύστημα που αντιμετώπισε το 1972, όταν οι γιατροί πίστευαν ότι οι μέρες του ήταν μετρημένες, γεγονός που μετέτρεψε το άλμπουμ σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου που αντίκρισε τον θάνατο. Η αντίληψή μας για έναν δίσκο αλλάζει ριζικά όταν γνωρίζουμε ότι ο δημιουργός του έχει πλήρη επίγνωση της θνητότητάς του, κάτι που θυμίζει έντονα την περίπτωση του Τζον Καζάλ, αν θυμάστε, στην ταινία «Ο έλαφο κυνηγός», ο οποίος έπαιζε συγκλονιστικά στα γυρίσματα γνωρίζοντας ότι έπασχε από ανίατο καρκίνο. Με τη σκιά λοιπόν του θανάτου να είναι διάχυτη, η πρώτη πλευρά του δίσκου περιλαμβάνει 5 αυτόνομα τραγούδια ιδιαίτερης βαρύτητας, ενώ η δεύτερη πλευρά καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το επικό «The Lord's Prayer», μία σύνθεση σχεδόν 23 λεπτών, την οποία ο ίδιος ο Harper χαρακτήρισε ως τη δική του «τελευταία διαθήκη». Την ίδια περίπου περίοδο κυκλοφόρησε και η ταινία «Made» του John McKenzie, στην οποία ο Harper πρωταγωνίστησε δίπλα στην Carol White, υποδιόμενος έναν ανασφαλή rock star. Ορισμένα από τα τραγούδια που γράφτηκαν για την ταινία συμπεριλήφθησαν αργότερα στο Life Mask, ενώ τρεις από αυτές τις ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν και σε ξεχωριστό δισκάκι 45 στροφών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Bank of the Dead, το οποίο στην κινηματογραφική του εκδοχή εμφανιζόταν με διαφορετικούς στίχους και ήταν επίσης γνωστό με τους τίτλους The Social Casualty και Valerie's Song. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτό ήταν το Bank of the Dead, ένα κομμάτι χαρακτηριστικό μιας ιδιαίτερα βαριάς και συναισθηματικά φορτισμένης περίοδου στο έργο του Roy Harper. Ήταν η εποχή που ο Harper βρισκόταν σε βαθιά υπαρξιακή κρίση, καθώς οι γιατροί του είχαν ανακοινώσει ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή πάθηση του κυκλοφορικού, με την πρόγνωση τότε να είναι ιδιαίτερα δυσίωνη, ενώ την ίδια στιγμή η δισκογραφική του εταιρεία τον πίεζε ασφυκτικά για πιο εμπορικά αποτελέσματα. Μέσα από αυτό το σκοτάδι περνάμε σε ένα ακόμη τραγούδι από το Life Mask, εκτός από το πανέμορφο All Ireland, αφιερωμένο στην Ιρλανδία. Αυτό το έκτο στούντιο άλμπουμ κρύβει μοναδικά μουσικά διαμάντια, ισορροπώντας ανάμεσα στη μελαγχολία και την ελπίδα. Από εκεί θα ακούσουμε το επόμενο, το South Africa.

Την επόμενη χρονιά, ωστόσο, η δύσκολη περιπέτεια υγείας του Roy Harper φτάνει στο τέλος της. Καταφέρνει να επιζήσει και να ξεπεράσει την κρίσιμη δοκιμασία και αυτή η ανακούφιση αποτυπώνεται άμεσα και στη μουσική του. Τον Φεβρουάριο του 1974, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, κυκλοφορεί από τη Harvest το 7ο στούντιο άλμπουμ του με τον απόλυτο ταιριαστό τίτλο Valentine. Σε αντίθεση με το βαρύ κλίμα των προηγούμενων χρόνων, πρόκειται για έναν πιο φωτεινό δίσκο, γεμάτο μπαλάντες που υμνούν την ανθρώπινη επαφή και την εσωτερική αναγέννηση. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε το 12 Hours of Sunset.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Την επόμενη χρονιά, το 1975, ο Roy Harper βρισκόταν στα Abbey Road Studios για την ηχογράφηση του πιο rock δίσκου της μέχρι τότε καριέρας του, με τίτλο HQ, έχοντας στο πλευρό του μια εξαιρετική ομάδα μουσικών όπως ο κιθαρίστας Chris Spending και ο παραγωγός Peter Jenner, οι οποίοι σχημάτιζαν μια πραγματική έτσι super μπάντα. Στο ίδιο στούντιο όμως, την ίδια περίοδο, οι φίλοι του, οι Pink Floyd, εργάζονταν πάνω στο θρυλικό τους άλμπουμ, το Wish You Were Here. Εκεί, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, αντιμετώπιζαν δυσκολίες με ένα κομμάτι, το Have a Cigar, ένα κομμάτι που βασιζόταν σε μια χαρακτηριστική κιθαριστική ιδέα του David Gilmour, αλλά βρεθήκανε σε ένα δημιουργικό αδιέξοδο ως προς την ερμηνεία. Ο Roger Waters είχε καταπονεί στη φωνή του σε προηγούμενες ηχογραφήσεις, ενώ ο Gilmour δεν ένιωθε ότι τέριαζε στο σαρκαστικό ύφος των στίχων. Βλέποντας τους λοιπόν να παιδεύονται, ο Harper, που βρισκόταν στο διπλανό στούντιο, κατέβηκε και προσφέρθηκε να τραγουδήσει το κομμάτι. Έτσι προέκυψε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες στην ιστορία των Pink Floyd, συνδέοντας το όνομά του με ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της δεκαετίας του 70. Η ειρωνία είναι ότι το κομμάτι αποτελεί μια κοινική καταγγελία της απληστίας της μουσικής βιομηχανίας και των πρακτικών της. Αυτές οι πρακτικές ανδιαμφισβήτητα άγγιξαν άμεσα και τον ίδιο τον Harper, καθώς από τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της παγκόσμιας επιτυχίας δεν είχε λάβει ούτε ένα cent.

Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μετά από αρκετά χρόνια δισκογραφικής απουσίας, ο Roy Harper επέστρεψε το 2013 με το άλμπουμ Man and Myth, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80, οι οικονομικές δυσκολίες τον είχαν οδηγήσει να εγκαταλείψει την Αγγλία και να εγκατασταθεί στην Ιρλανδία, στην περιοχή του Κλονακίλτη, στην κομιτεία Cork, όπου συνεχίζει να ζει μέχρι και σήμερα. Εκεί δημιούργησε ένα μικρό αγρόκτημα και επέλεξε έναν πιο ήρμο τρόπο ζωής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη μουσική βιομηχανία. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 βρέθηκε αντιμέτωπος και με ένα σοβαρό προσωπικό πλήγμα, καθώς ο γάμος του έφτασε στο τέλος του. Το 2000 κυκλοφόρησε το The Green Man, έναν δίσκο που για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούσε ότι θα αποτελούσε την τελευταία του δισκογραφική κατάθεση, στρέφοντας πλέον την προσοχή του σε μια πιο γαλήνια καθημερινότητα. Αφιερώθηκε στην καλλιέργεια της γης του και, όπως αναφέρει ο ίδιος, φύτεψε περίπου 150 δέντρα. Παράλληλα επιμελήθηκε συλλογές με σημαντικές στιγμές της διαδρομής του και φρόντισε ώστε παλαιότερες ηχογραφήσεις του να γίνουν και πάλι διαθέσιμες στο κοινό. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του Harper να είναι το γεγονός ότι παρέμεινε απολύτως πιστός και σταθερός στο προσωπικό του καλλιτεχνικό όραμα. Την βαθιά επίδραση που άσκησε η μουσική του επιβεβαιώνει ένα συγκινητικό, αν και λιγότερο γνωστό περιστατικό, καθώς ο θρυλικός ραδιοφωνικός παραγωγός ο Τζον Πιλ, ο οποίος, να θυμίσουμε, έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου του 2004, είχε εκφράσει την επιθυμία του να ακουστεί στην κηδεία του το τραγούδι «When an old cricketer leaves the crease» του Roy Harper. Πρόκειται για ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του, το οποίο χρησιμοποιεί την αποχώρηση ενός ηλικιωμένου παίκτη του κρίκετ από τον αγωνιστικό χώρο ως μεταφορά για το τέλος της ζωής. Και ίσως αυτό να λέει περισσότερα από οτιδήποτε άλλο για την διαχρονική δύναμη της μουσικής του Harper και την ικανότητά της να μιλάμε απλότητα και αξιοπρέπεια για την απώλεια, τη μνήμη και το αναπόφευκτο πέρασμα του χρόνου. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, το When an old cricketer leaves the crease. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

γεμίζει μόνο με ζωές στάλα μικρή. Και θα την πιείς πολλές φορές, κάνε μια ευχή. Να μη μας πνίξει ο ουρανός, να μη μας κάψει αυτό το φως. Μια καρδιά γεμίζει μόνο με καρδιές, τρώει τη φωτιά και πίνει όλες τις πηγές, ό,τι κι αν πεις. Μεγάλος δρόμος η ζωή, μα πιο μεγάλος η στιγμή. Η στιγμή.

τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε για όλα αυτά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
1: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
0: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
1: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
1: και την Όλγα Δαδίνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα, στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Τα τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω και καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή είναι ο Φίβος Δελιβοριάς. Θα ακούσουμε παρέα τραγούδια του και θα μας πει τις ιστορίες των τραγουδιών. Πώς γράφτηκαν δηλαδή όλα αυτά που εμείς όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι και τον πιο καινούριο του δίσκο έχουμε αγαπήσει πολύ. Είναι η Ζωή Μούσκη που φροντίζει για τον ήχο και η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο το 958 και μια μεγάλη καλημέρα από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, εκεί όπου είναι ο Φίβος Δελιβοριάς. Καλή σου μέρα, Φίβο.
3: Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Λοιπόν,
3: Φωτεινή, καλημέρα.
2: Μακάρι, μακάρι να είναι έτσι για όλους μας. Και έτσι, πάμε έτσι τώρα να δούμε αγαπημένα τραγούδια και να ξεκινήσουμε με τον Καθρέφτη. Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
3: Λοιπόν, ο Καθρέφτης γράφτηκε ένα βράδυ όπου αισθανόμουν μια δημιουργική απόγνωση, ας πούμε. Ήμουν πολύ κοντά σε αυτό που λένε writer's block, δηλαδή είχα τελειώσει το δίσκο «Ο Καθρέφτης» χωρίς να έχω όμως ένα τραγούδι που θα ήταν το κεντρικό. Δεν είχα καν βρει τον τίτλο του δίσκου, δεν ήξερα πώς τα λέγεται, δεν ήξερα γιατί μιλάει. Υπήρχε ένα τραγούδι μέσα για τα μελαγχολικά Χριστούγεννα και ένα άλλο τραγούδι με την παρέλαση των στρατιωτικών μπινελικίων. Υπήρχε ένα τραγούδι για την κατάληψη, ας πούμε, της ελληνικής γλώσσας από τα αρκτικόλεξα, από τους τίτλους ξένων εταιριών κτλ. Ήταν διάφορα τραγούδια τα οποία έδειχναν να μην έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο και προσπαθούσα να βρω κάτι συνδετικό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα με είχε απασχολήσει 25 μέρες. Ο δίσκος είχε ήδη τελειώσει και σχεδόν και μιξαριστεί τα υπόλοιπα κομμάτια και περιμένανε εμένα να βρω την τελική απάντηση για να το ηχογραφήσουμε και να το παραδώσουμε στο εργοστάσιο για να προλάβουμε το καλοκαίρι που ήταν η προγραμματισμένη κυκλοφορία αρχές καλοκαιριού. Αλλά εγώ δεν μπορούσα, με είχε πιάσει μια αρνητικότητα. Και θυμάμαι λοιπόν ένα βράδυ να μιλάω σε μια φίλη μου στο τηλέφωνο, έτσι ένα ωραίο από αυτά τα ωραία με τα μεσόνυχτα τηλεφωνήματα που λες τα πάντα, ας πούμε, σαν έναν άνθρωπο που αγαπάς. Και μου λέει, έλα, μα γιατί, τι είναι αυτό που σε εμποδίζει, δηλαδή, και δεν γράφεις. Και λέω, τι να σου πω, βλέπω τη φάτσα μου πάνω στο πιάνο να καθρεφτίζεται και μου φαίνεται τρομερά γελία φάτσα και με αποσπάει. Είναι σαν να του λέω, πώς μπορείς εσύ να γράψεις κάτι και γιατί να το γράψεις εσύ και, γιατί, και τι θες να. Δηλαδή, σαν να μου κάνω ανάκριση. Και μου λέει, γιατί δεν γράφεις αυτό. Δεν γράφεις μια συνομιλία με αυτό τον καθρέφτη, ρε παιδί μου. Και βάλαμε σαν έτσι αστείο στοίχημα, ωραία, κλείστο και το πρωί θα στο έχω, ρε παιδί μου. Και πραγματικά κάπως μισοαστεία, μισοσοβαρά ξεκίνησα να γράφω ένα τραγούδι με αυτό το θέμα, αλλά και με το που έγραψε το τετράστιχο το πρώτο, το «Έχω μπροστά μου συνεχώς ένα καθρέφτη που με εμποδίζει ότι είναι πίσω μου, του να δω, δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη και το χειρότερο είναι όμοιος εγώ», αισθάνθηκα ότι έχουμε τραγούδι εδώ πέρα, ότι κάτι γίνεται. Θυμάμαι μάλιστα να το γράφω με πολύ μεγάλη συγκίνηση και χαρά και να το τελειώνω ξημέρωμα. Και θυμάμαι κιόλας ότι περίμενα να ξυπνήσουν όλοι και δεν ξύπναγε κανένας. Την έπαιρνα τη φίλη μου τηλέφωνο, κοιμόταν μια χαρά. Και για να μπορέσω να μείνω ξύπνιος και να την προλάβω να της το παίξω το πρωί, πήγα και είδα ένα παιδικό θέατρο το οποίο ξεκίνησε 9 η ώρα το πρωί. Για να μπορέσω να μείνω, το θυμάμαι, δηλαδή, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό. Τέλειωσε το έργο στο οποίο μισοκοιμόμουν και μετά την πήρα τηλέφωνο και της λέω να το τραγουδήσω.
2: Και έτσι λοιπόν γράφει ο καθρέφτης και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Το 2015, στον δίσκο σου Καλυθέα, υπάρχει ο Μπάσταρδος Γιος. Πώς γράφτηκε αυτό?
1: Αυτό τώρα έχει την εξής ιστορία. Εγώ έγραφα εκείνη την περίοδο ένα τραγούδι το οποίο το έλεγα Τηλεμάχια και μίλαγε κάπως για τον Τηλέμαχο και τον Οδυσσέα. Για τον Τηλέμαχο που του έχουν πει ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει και αυτός δεν πιστεύει ότι είναι αλήθεια και ψάχνει, κάνει σχεδόν τον detective σε όλη τη Μυθάκη και σε όλους τους ταξιδιώτες που έρχονται κτλ. Για να μάθει κάτι διαφορετικό. Αυτό το πράγμα πάντα με συγκινούσε πάρα πολύ στον Όμηρο και έβρισκα να έχει και ιδιαίτερο βάθος στη σημερινή εποχή που αισθανόμαστε κάπως σαν για καλό ή για κακό ότι ο πατέρας, ο συλλογικός πατέρας έχει πεθάνει και προσπαθούσα να κάνω κάτι πιστικό και ενδιαφέρον που να λειτουργεί και ως τραγούδι με βάση αυτή την έμπνευση. Δεν θυμάμαι ότι να μου βγαίνει και πολύ, οπότε ξέρεις, προχωρούσε σε άλλα τραγούδια και το άφηνα αυτό πίσω σαν μια καλή ιδέα που πρέπει κάποτε να γίνει. Ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης λοιπόν, ο οποίος τότε το 13 που συνέβαιναν όλα αυτά, ήταν η επέτειος του πάρτι στη Βουλιαγμένη το 83 και έκανε μια επαιτειακή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, στον κήπο του Μεγάρου. Είχε μια εκπομπή μαζί με τον Γιάννη Πετρίδη στο ραδιόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Το Γιάννη Πετρίδη, το Σιδερή Πρίντεζη, αν θυμάμαι καλά, το Γιώργο Τσάμπρα. Ήταν μια φιλική κουβέντα με τους παραγωγούς για το τι ήταν το...
0: Το πάρτι, το φοβερό, πάρτι. Βέβαια.
1: Τα άκουγα όλα αυτά λοιπόν ένα απόγευμα και με είχε πιάσει αυτή η μαγεία και το ερωτηματικό. Ήταν τα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων, τίποτα δεν λειτουργούσε πια στη χώρα. Ήταν τα πράγματα πάρα πολύ φοβισμένα, μουδιασμένα, οι γειτονιές πολύ έρημες, ένα κλίμα που αποτυπώθηκε πολύ και στο δίσκο αυτό, στην Καλυθέα. Και εγώ άκουγα τρεις ανθρώπους να συζητάνε για ένα πολιτιστικό ξέφωτο μιας άλλης εποχής με τις δικές της δυσκολίες αλλά και με τη δική της εφορία, τη δική της, ξέρω εγώ, ελπίδα για κάτι καλύτερο. Και μετά σκεφτόμουν, προσπαθούσα να απαριθμίσω όλα αυτά τα μικρά ξέφωτα που ήρθανε στην Ελλάδα από το 45 και μετά, ας πούμε, κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, ή από το 30 θες και μετά, από την οικονομική κρίση του 29 και μετά. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι σε μια χώρα στην οποία επικράτησε πάρα πολλές φορές η τυραννία, οι εξορίες, οι εμφύλοι, οι αλλοσφαγές, οι αλλοκατηγορίες, η μεγάλη φτώχεια, η μεγάλη, πώς να σου πω, πολιτική υποκρισία, ο μεγάλος αυτός χαμός, ας πούμε, μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος στη δυνατότητα να αισθανθεί ελεύθερος. Υπήρχαν μερικά ξέφωτα υπέροχα, όπως ήταν το πάρτι, όπως ήταν το θέατρο του Κουν, όπως ήταν, ξέρω εγώ, η άμυλα, η δημιουργική άμυλα του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη, τα οποία φώτιζαν όλη αυτή την ιστορία με έναν διαφορετικό τρόπο, μαγευτικό και αληθινό. Δηλαδή έβαζαν τα θεμέλια στο να, αν είναι να υπάρξει αυτό που λέμε ένα συλλογικός πατέρας, αν είναι να υπάρχει πράγματι ένας Οδυσσέας και να μην είμαστε ορφανοί, αυτός να έχει χαρακτηριστικά ήρωα και όχι, ας πούμε, ενός καθάρματος. Λοιπόν, αυτή η μικρή σκέψη έλυσε και το τραγούδι. Έλυσε το τραγούδι που έγραφα και από Τηλεμάχια έγινε ο Μπάσταρδος Γιος. Είχε μάλιστα μια πολύ χαρά στη μουσική του. Δηλαδή, ενώ έλεγε κάτι, έλεγε για έναν άνθρωπο που δεν έχει ζήσει αυτά που θα ήθελε να ζήσει και που αμφιβάλλει αν ο πατέρας του ζει, του ανακοινώνει ότι ο πατέρας του είναι νεκρός, αλλά αυτός έχει βρει μια υπόγεια, πώς να σου πω, έναν υπόγειο δρόμο να το ξαναβρει και είναι σίγουρος γι' αυτό. Και νομίζω ότι το τραγούδι αυτό περιέχει σφερματικά και την ταράτσι του Φίβου σαν ιδέα.

και το βέγγο στον τρελό. Του Λούνα Παρκ δεν πήγα, στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο, θα λυπεί η αλήκη. Στο αντικτή μάντρα κι αν φωνάει.

0: Στον αγώνα του άνθρωπου υπάρχει και ένα τραγούδι με την Αρλέτα. Mm-hmm. Το οροσκόπιο. Mm-hmm. Αυτό πώς γράφτηκε?
1: Λοιπόν, αυτό η Αρλέτα, είχαμε ένα κοινό φίλο με τον οποίο την επισκεφτόμασταν την Αρλέτα μαζί. Το ζωγράφο τον Στέφανο Ρόκο, mm-hmm. που εκείνη την περίοδο κάναμε καθημερινή παρέα, είχε φτιάξει και τα εξώφυλλα των δίσκων εκείνης περίοδου και γενικά έχει κάνει πάρα πολλές σπουδαίες δουλειές και στη δισκογραφία γενικότερα. Έχει κάνει δίσκους του Παυλίδη, έχει κάνει μια καταπληκτική έκθεση και ένα ολοκλήρωτο βιβλίο πάνω σε ένα άλμπουμ του Nick Cave και έχει και μια φιλία ωραία με τον Nick Cave. Είναι ένας άνθρωπος που συνδυάζει πάρα πολύ τη ζωγραφική με τη μουσική στο κεφάλι του. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα έτσι που υπόθηκαν σε ένα μεσημεριανό τραπέζι με την Αρλέτα, που τρώγαμε κάτι πολύ ωραία ψάρια, θυμάμαι, ήταν ότι μας ζήτησε και στους δύο να κάνουμε δύο τραγούδια για την έκθεσή του. Θα έκανε μια καινούργια έκθεση που λεγόταν Romance and Horror in Another Planet, ρομάντζο και τρόμο σε έναν άλλο πλανήτη, και ήθελε ένα τραγούδι από τον καθένα μας για θα έβγαζε ένα CD το οποίο θα συνόδευε την έκθεση. Λέει, Αρλέτα, να κάνουμε μαζί ένα τραγούδι. Γιατί να κάνουμε, γιατί να γίνουν δύο τραγούδια. Να κάνουμε ένα τραγούδι το οποίο θα το φτιάξουμε παρέα. Θα είναι φτιαγμένο και από τους δύο. Μου άρεσε πάρα πολύ φυσικά η ιδέα αυτή. Ήθελα από παιδάκι να κάνω κάτι μαζί της και μπήκαμε στη διαδικασία. Και μέσα εκεί στην κουβέντα που μιλάγαμε, μου είπα πόσο της αρέσει ένα τραγούδι του Louis Armstrong παλιό, το St. James Infirmary Blues, τα blues του νοσοκομείου του St. James. Το έβαλα όταν γύρισα σπίτι και το άκουγα και με συγκίνησε και εμένα πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Και πάνω στη μελωδική του γραμμή, διασκευάζοντας την κάπως, άρχισα να γράφω το οροσκόπιο. Δηλαδή πήρα λίγο τη μελωδία, την παράλλαξα λίγο και άρχισα να λέω «Δεν υπάρχει ζωή στον Άρη». Δηλαδή και αυτό το... Οι στίχοι βγήκαν σχεδόν συνειρμικά, σχεδόν σουρεαλιστικά. Με πήγαινε κάπως η μελωδία προς αυτούς τους στίχους. Νομίζω μιλάγαμε και για τα άστρα και τα οροσκόπια εκείνο το μεσημέρι. Κάτι θα υπήρχε που θα οδηγούσε εκεί. Και σίγουρα με οδηγούσε και ο τίτλος της έκθεσης. Και θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά την εικόνα της Αρλέτας να έρχεται με τον μπαστούνάκι που είχε εκείνη την περίοδο στο στούντιο. Την επόμενη εβδομάδα ήδη είχα μπει, το είχα ενορχιστρώσει με τον Γιώργο τον Κατσάνο. Και ήρθε η Αρλέτα και το τραγούδισε και ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία η Αρλέτα. Η Αρλέτα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη συγκίνησή του πάντα την κάλυπτε με φοβερά αστεία, φοβερά κοινικά αστεία. Μου το έχει έτσι διδάξει αυτό. Πολλές φορές δηλαδή όταν θέλω να κρύψω μια συγκίνηση, ένα αίσθημα απόγνωση, κάτι οτιδήποτε άλλο κτλ, καταφεύγω σε αυτό που κατέφευγε και εκείνη.

0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι σαν σύμφωνοι στη ζωή μας και νομίζω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μοιάζει να ήταν την ίδια στιγμή σύμφωνας και ένας πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος, ο Θανάσης Βέγκος.
1: Ναι.
0: Πώς τραγούδησατε μαζί το «Τόπα το έκανα» και πώς σκέφτηκες εκείνον?
1: Κοίταξε, το Βέγκο εγώ τον λάτρευα. Είχα την αιμονή ως παιδάκι που είχαν νομίζω τα περισσότερα παιδιά της δικής μου γενιάς. Γιατί το Βέγκο τον βλέπαμε κάθε Σάββατο στις ελληνικές ταινίες, κάθε Κυριακή που έπαιζε επαναλήψη των παλιών ελληνικών ταινιών.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν αυτό με το οποίο αισθανόμασταν πιο κοντά όλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπαμε έναν άνθρωπο που ήταν σαν παιδί. Ήμασταν 5-6 χρονών και βλέπαμε έναν τύπο ο οποίος έτρεχε, ανέβαινε σε πολυελαίους, τον κυνηγούσαν κάτι τύποι, έμπαινε σε μια βάρκα στη στεριά και κοπηλατούσε στον αέρα. Έκανε ό,τι θα ήθελε να κάνει ένα παιδί ανεμπόδιστος. Αλλά ήταν μεγάλος, ήταν καράφλας, δηλαδή έλεγες, κοίτα να γίνω κι εγώ στην ηλικία του και να μπορώ να κάνω ακόμα έτσι.
0: Δηλαδή, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Να έχω τη δυνατότητα που έγινε μεγάλος, αλλά να ανεβαίνω στους πολυελαίους και να πέφτω στις πισίνες και να με κυνηγάνε διάφοροι τρελοί και εγώ να τη γλιτώνω πάντα. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα που έκανε και που συμβόλιζε τελικά. Και όταν πια ήμουν 20 χρονών και ήξερα, είχα καταλάβει πια και για το σινεμά πολλά πράγματα, τον θαύμαζα πάρα πολύ και σαν κινηματογραφικό καλλιτέχνη. Δηλαδή αυτά που έκανε στις ταινίες του 60, η ταχύτητα, το μοντάζ, ο τρόπος που συλλάβαν την ταινία
0: φοβερά.
1: Μόνο και μόνο για να ακολουθήσει το σώμα του σε ένα σωρό εξωτερικά πάρα πολύ δύσκολα γυρίσματα, μου τον έκανε ακόμα πιο θαυμαστό και ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω. Εκεί που θα μπορούσε να είναι κάποια γνωριμία που θα τον ρωτούσε κάποια πράγματα, μας ήρθε με το Θήμιο το Παπαδόπουλο που ηχογραφούσαμε εκείνη την περίοδο το τραγούδι αυτό, το «Πατόκανα», που ήταν ένα πρώιμο hip-hop τραγούδι.
0: Να θυμίσουμε και τη χρονιά, Φίβο, είναι 1995.
1: Ναι, και ηχογραφούσαμε, νομίζω το 94 πρέπει να ηχογραφούσαμε ή το 95, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε καταρχάς πλέον πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα, άκουγε Public Enemy, άκουγε τη δισκογραφία την πρώιμη του hip-hop εκείνης περίοδου. Είχαν μόλις βγει και η Wu-Tang Clan, αν θυμάμαι καλά. Ήθελα πάρα πολύ να γράψω, είχα ένα τραγούδι από τα 18 μου που ήταν σε αυτό το ιδίωμα, λίγο το hip-hopίστικο, το ξαναδούλεψα από την αρχή και με το Θήμιο μας φάνηκε, θυμάμαι να του λέω ότι θα γούσταρα πάρα πολύ να ραπάρει ο Βέγκος. Δηλαδή θα μου άρεσε πολύ, όπως κυνηγάει και κυνηγέται στις ταινίες, να τον κυνηγάει η γλώσσα, οι συλλαβές, σε αυτός ο ρυθμός. Και ο Θήμιος μου λέει, λοιπόν, έχω άνθρωπο που τον ξέρει και τον αγαπάει και είναι πολύ κοντά. Πράγματι είχε μόλις δουλέψει σε μια ταινία ο Θήμιος, τον Ορφέα, τον Αύγουστο του Γιώργου Ζερβουλάκου και η βοηθός ήταν πάρα πολύ φίλη με τον Βέγκο. Οπότε μας κλείνει ένα ραντεβού ο Βέγκος να πάμε από την πρόβα του που έκανε τότε την πρώτη του επίδαυρο, δηλαδή του Αριστοφάνη με τον Γιώργο Μιχαηλίδη και να του πούμε τι θέλουμε. Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχα σπάσει το πόδι μου εγώ με δύο μέρες πριν και είχα πάει με το γύψο και τις πατερίτσες. Οπότε τρέχει ο Βέγκος σταματάει λίγο την πρόβα με το που του λένε ότι ήρθαν τα παιδιά. Τρέχει κανονικά σαν να είναι από ταινία, από τη σκηνή μέχρι έξω και τα λοιπά και τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος. Και λέω, κύριε Θανάση, του λέω το και το. Α, μα τι έχει πάθει το πόδι σου, παιδί μου, τι σου συμβαίνει, ξέρεις να θέλει αυτό το πράγμα που είναι. Ναι, μια χαρά είναι το πόδι αυτό, το ένα το άλλο. Μου έδωσε πάρα πολλές συμβουλές για το πώς να το, ως πολύ τραυματισμένος. Του λέω, κύριε Θανάση, έχω αυτό το τραγούδι και τα λοιπά, είναι έτσι. Μου λέει, παιδί μου, με πιάνει στην πρώτη μου επίδαυρο, έχουμε και ένα οικογενειακό πρόβλημα άλλο, ξέρω εγώ, και δεν είμαι καλά να κάνω αυτό το πράγμα. Του λέω, εντάξει, δεν ήλπιζα, του λέω και εγώ, ότι θα είναι κάτι που θα γινόταν, απλά με την ευκαιρία χαίρομαι που σας γνώρισα. Κάτσαμε και 5 λεπτά, τον ρωτούσα διάφορα κτλ. Χάρη και χαμογέλασε, του χάρισα τους στίχους. Μου λέει, δώσ' μου το τηλέφωνο να σε πάρουν να σου στείλουν μια πρόσκληση για την επίδαυρο, ας πούμε. Χάρηκα που σε γνώρισα, φιλαράκο μου, γεια κτλ. Το επόμενο πρωί, λοιπόν, σε φάση 7 η ώρα, 8, πάρα πολύ νωρίς το πρωί, χτυπάει το τηλέφωνό μου. Φίβο! Ο Θανάσης είμαι. πώς πάει το ποδαράκι καταρχάς. Είναι λίγο καλύτερα, έκανες αυτά που σου είπα. Κύριε Θανάση και τα λοιπά. Λοιπόν, πώς μπορώ να πω εγώ όχι σε ένα παιδί 19 χρονών, 20 χρονών, το οποίο προσπαθεί να κάνει κάτι δικό του. Ποτέ δεν το έχω κάνει, ποτέ δεν θα το κάνω. Πάμε, απλά θέλω να μου στείλεις ένα αμάξι, να με πάρει αύριο, να λείψω μία ώρα από την πρόβα και απλά δεν θέλω να με φωτογραφίζετε, να με φωτογραφίσετε, δεν φωτογραφίζομαι. Πραγματικά λοιπόν εκείνη τη μέρα όλοι, παρότι σπασμένο πόδι, σχεδόν έτρεχα πάλι όπως το όταν ήμουν μικρός μέσα στο σπίτι. Και όταν ήρθε στο στούντιο, ήταν καταπληκτικός, αν και στην αρχή αγχώθηκα γιατί τον έβλεπα ότι κάτι τον απασχολούσε. Και του λέω, μήπως δεν σας αρέσει το κομμάτι μου, σας είναι λίγο περίεργο όμως. Μου λέει, όχι, το στούντιο θέλει σφουγγάρισμα, μου λέει, πώς μπορείτε εκεί είστε μέσα σε αυτή τη σκόνη. Και πήρε, σκούπισε και μετά είπε το τραγούδι «Απνευστή».

0: Πάμε στο άνιμε. Και από το άνιμε που είναι η πιο πρόσφατη ως τώρα δουλειά του Φίβου Δελιβοριά, έλαντε που να πρωτοσταθούμε και σε ποιο τραγούδι, να πούμε ότι θα σταθούμε στα παιδάκια, στο κάποια παιδάκια.
1: Το κάποια παιδάκια βγήκε συνδυαστικά από τρεις εντυπώσεις. Συνάντησα μια παλιά μου σχέση πολύ μεγάλη και πολύ αγαπημένη μετά από πολύ καιρό και λέγαμε για τα παιδιά μας, λέγαμε πως μεγαλώσαμε, ξέρεις, λέγαμε θυμόμασταν και λέγαμε για το σήμερα. Και μου έλεγε για την κόρη της που έχει βέπει και πως σιγά σιγά προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν και με ενδιαφέρε πάρα πολύ, ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία της διάσπασης προσοχής, η οποία καταλαμβάνει και μεγάλους και παιδιά πια στη φάση αυτή, και ήθελα πάρα πολύ να μου μιλήσει γι' αυτό. Λοιπόν, μου μιλούσε, την άκουγα και τα λοιπά. Το επόμενο απόγευμα, με αυτές τις εντυπώσεις στο μυαλό, είχαμε πάει σε ένα παιδικό πάρτι με την κόρη μου, η οποία ήταν τότε, ξέρω εγώ, 7 χρονών, 6. Και όπως όλοι οι γονείς, φύτευα και εγώ σε αυτήν την επώδυνη εμπειρία που λέγεται πολλαπλά παιδικά πάρτι. Και παρατηρούσα τα παιδιά και ήταν σαν να έβλεπα όλα τα σύνδρομα των μεγάλων, όλα τα σύνδρομα των ενηλίκων, όλο αυτό το πράγμα.
0: Σε μικρογραφία.
1: Το οποίο γινόμαστε όλοι μεγαλώνοντας σε μια κοινωνία και σε μια ζωή όπως αυτή που μας έχει τύχει, ας πούμε. Και έβλεπα ότι αυτό το πράγμα ξεκινάει από την αρχή, είναι σπερματικό. Ή ότι ποτέ δεν ξεφεύγουμε από αυτή την τρέλα με την οποία γεννιόμαστε, δεν ξέρω τι, ή μεγαλώνουμε. Σκεφτόμουν πάλι τέτοια συναισθήματα. Το απόγευμα λοιπόν, όταν γυρίσαμε από το πάρτι, μου έκανε εντύπωση ότι διάβαζα την κόρη μου κάποιο μάθημα και έφευγε το μυαλό μας και των δυο μας. Ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούμε. Δηλαδή, και το επόμενο πρωί θυμάμαι να όλες αυτές οι εντυπώσεις, όλα αυτά τα αισθήματα που μου είχαν έρθει από όλα αυτό το, από αυτά τα τρία βιώματα, πήρα την κιθάρα και άρχισε να βγαίνει αυτό, το κάποια παιδάκια. Και θυμάμαι ότι το έγραψα πάρα πολύ γρήγορα για μένα, δηλαδή που συνήθως μου παίρνουν οι 2-3 μέρες δουλειά ένα τραγούδι, ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε σε 3 ώρες, ας πούμε, και θυμάμαι τη χαρά μου. Θυμάμαι να ανυπομονώ να γυρίσει εδώ η Βάσο από τη δουλειά της να το
0: παίξει.

0: Το επόμενο τραγούδι δεν είναι με τη δική σου φωνή, είναι με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη και είναι το Κάζα Μαλαπάρτε. Πώς το έγραψε το τραγούδι αυτό?
1: Η Κάζα Μαλαπάρτε, το σπίτι του Ευγένιο Μαλαπάρτε, ένα υπέροχο σπίτι με το χρώμα του κοκκινοχώματος, ας πούμε, βαμμένο από άκρο εις άκρο, που βρίσκεται στην Ιταλία, σε ένα υπέροχο ακρογιάλι. Είναι το σπίτι στο οποίο γυρίστηκε η περιφρόνηση του Γκοντάρ.
0: Εκεί το μάθαμε εμείς.
1: Ναι, εκεί το έμαθε ο κόσμος όλος και εκεί το αγαπήσαμε. Και αυτές οι εικόνες αυτού του κοριτσιού της Μπριζίτ Μπαρντό, ας πούμε, της ταινίας που μαζί με το Μισελ Πικολί βρίσκονται εκεί, έστω και αν η ταινία έχει εντελώς άλλο θέμα και εντελώς άλλη οπτική των πραγμάτων από αυτή που έχει το τραγούδι, είναι για μένα, όπως και όλη αυτή η δεκαετία η οποία ξανανακάλυψε το φως, αυτή η δεκαετία του 60, ας πούμε, έτσι όπως τουλάχιστον την έχουμε στο μυαλό μας, μέσα από τη σινεμά, μέσα από τις φωτογραφίες της περίοδου, μέσα από τα ποίηματα της περίοδου, ξέρεις, είναι και για μένα ένα μέρος που σκεφτόμουν ότι θα έμοιαζε με τον παράδεισο, στον οποίο με τα κύθυρα, αν θέλεις, τα οποία θα πήγαινα εγώ με την αγαπημένη μου, ας πούμε, κάποια στιγμή.
0: Ή όποιος αγαπάει με όποιον αγαπάει.
1: Με τα φανάτια, δηλαδή, ξέρεις, μια τέτοια κατάσταση υπήρχε στο μυαλό μου όταν γεννιόταν το τραγούδι αυτό. Και το τραγούδι αυτό είναι μια τέτοιο τύπου υπόσχεση. Ότι κάποια στιγμή εμείς οι δύο θα βρεθούμε σε αυτό το μέρος.

0: Έχετε μάλλον καταλάβει ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες με τον Φίβο Λιβωριάκη και να το ρωτάμε για ιστορίες τραγουδιών του, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να τον ρωτήσουμε τη σχέση που έχει με τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ήδη ένα τραγούδι, το Αδιάκοπα, που την αναφέρει. Υπάρχει όμως και το Ένα Σάββατο που μοιάζει Κυριακή, κάνω λάθος?
1: Ναι.
0: Για ποιο από τα δύο θέλεις να μας πεις την ιστορία και να μπλέξουμε και τη Θεσσαλονίκη?
1: Κοίταξε, το δεύτερο τραγούδι, ας πούμε, είναι που το έχω και πολύ φρέσκο σαν δημιουργία. Την Θεσσαλονίκη την έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πολύ μεγάλες φιλίες, πολύ μεγάλες αγάπες, πολύ ωραία ξενύχτια και βόλτες στην παραλία, και είναι μια πόλη που πραγματικά αισθάνομαι κάθε φορά ότι υπάρχει ένα νήμα που με συνδέει με πολύ βαθιά κομμάτια μου, ας πούμε, εκεί. Το αισθάνθηκα από την πρώτη φορά που ήρθα. Ήρθα πρώτη φορά 17 χρονών. Και εκ τότε που έχω έρθει πια εκατοντάδες φορές και την έχω αγαπήσει και την έχω ζήσει, δεν είναι, είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ. Ήρθε η ώρα λοιπόν κάποια στιγμή να ζήσω και τη μελαγχολική της πλευρά. Αυτή δηλαδή την πλευρά της τελευταίας δεκαετίας που κάπως θεωρώ ότι άλλαξε την Ελλάδα επί το μελαγχολικότερο, θα έλεγα. Δηλαδή τα πάνω τα χτυπήματα και στην εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας, αλλά και στην εικόνα που αισθανόμασταν ότι έχουμε μέσα στον κόσμο, στον όποιο κατακτημένο μεταπολεμικό κόσμο έχουμε στο κεφάλι μας, όλο αυτό το πράγμα που άρχισε να συντρίβεται την τελευταία δεκαετία πια στα μυαλά μας. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είχε και αυτή, όπως και η Αθήνα πιο πριν, τις συνέπειες της σε όλο αυτό. Δηλαδή έβλεπα τα μαγαζιά, πάρα πολλά μαγαζιά που ήξερα να είναι εντελώς κλειστά, και έκανα μια βόλτα πολύ αγαπημένη, αυτή την, εκεί στην, παίρνοντας την οδό αυτή που είναι η Αγία Σοφία, είναι η Αχυροποίητος, είναι η καταλήγει στη Ροτόντα, η οποία εγώ τη θυμόμουν ήταν Σάββατο, και σε άλλες περιόδους, ας πούμε, αυτή η βόλτα θα ήταν γεμάτη κόσμο. Θα ήταν γεμάτη παιδιά που έπαιζαν στα προάβλια των εκκλησιών, ή μαγαζάκια ανοιχτά με πολλούς θαμώνες και με ψιλκατζίδικα γεμάτα με περιοδικά και εφημερίδες και όλα αυτά. Και ήταν η φάση τώρα που ούτε περιοδικά υπήρχαν, ούτε εφημερίδες, ούτε... Ήταν μια φάση πάρα πολύ. Τα περισσότερα είχαν ενοικιάζεται. Οι εκκλησίες ήταν... Δηλαδή, τύχαινε να είναι η μέρα, ήταν το mood της πόλης εκείνης της περίοδου, ξέρω εγώ. Πάντως, πραγματικά αισθάνθηκα σαν οι εκκλησίες της πόλης να έχουν χάσει τους Αγίους τους, ή οι Άγιοι πια να κοιτάζουν τη δουλειά τους, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, και μετά, σαν το μάτι μου να καταγράφει και όλη τη βόλτα. Δηλαδή, κατέβηκα μετά στον Τωρέ, στη Τιμισκή, στο ένα, στο άλλο κτλ. Και το βράδυ παίξαμε στο Μήλο, στο κλαμπ του Μήλου, και μετά γύρισα στην Αθήνα και τη Δευτέρα πήρα την κιθάρα και άρχισα να γράφω το τραγούδι αυτό. Και έβλεπα ότι έχει μια πολύ ωραία ροή σαν βόλτα. Και μου άρεσαν πολύ και κάποιοι στίχοι, δηλαδή αυτό το «θα πεθάνω ώσπου να φτάσω στη Μισκή, να φορέσει και τα μαύρα που σου πάνε», ας πούμε, ή «θα πεθάνω ώσπου να φτάσω στον Τωρέ, αν αυτό σε κάνει πιο ευτυχισμένη». Και νομίζω ότι μιλάει γι' αυτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτά που λέει ότι κάνεις λες και δεν γεννήθηκα ποτέ, κάνεις λες και είμαι μια πίστη ξεχασμένη, νομίζω είναι αυτό το οποίο αισθανόμαστε όλοι μας, και για τις πόλεις μας και για οτιδήποτε δημιουργικό επενδύσαμε σε πείσμα πάντα των χρημάτων, των εξουσιών, των ανθρώπων που έρχονται κάθε φορά με διάφορους μηχανισμούς να απαλωτριώσουν τις φτωχές μας, τις ζωές, που λέει ο Σαββόπουλος. Αυτό το αίσθημα νομίζω ότι περιφέρεται και αυτό σαν σε βόλτα πάνω στο τραγούδι μου.

0: Τον ξένο πώς τον έγραψες?
1: Είχα πάρα πολύ καιρό να πάω στη Γαλιθέα. Εγώ μένω από το 2003 στο Παγκράτη. Αλλά στην Γαλιθέα έμενα με ορισμένα μικρά διαλύματα από τη γέννησή μου μέχρι τότε που έφυγα για το Παγκράτη. Και είναι πολύ μες στην καρδιά μου. Ένας τόπος ο οποίος έχει, πώς να σου πω, είναι ο φωταγωγός μου. Είναι ένα μέρος στο οποίο κοιτάζω κρυφά και παίρνω φως, όπως όλα τα μέρη όλων των ανθρώπων, τα μέρη στα οποία μεγαλώσαμε, παιδί μου. Λοιπόν, και κάνοντας μια βόλτα στην Γαλιθέα, την καθημαγμένη, ρε παιδί μου, από την εποχή της κρίσης πάλι, αισθανόμουν σαν τον ξενιτεμένο του Σεφέρη, να σου πω, σαν αυτό το περίφημο ποίημα.
0: Του ξένου που γυρίζει στον τόπο του.
1: Και που υπάρχει και σε όλα τα δημοτικά τραγούδια, φυσικά, αυτό το μοτίβο. Εκεί ήθελα να γράψω ένα τέτοιο τραγούδι, ας πούμε, ο ξένος, ξενιτεμένος, που γυρνάει και τι εντυπώσεις βρίσκει. Και μ' άρεσαν αυτά. Ο Μπακάλης που έχει γίνει αλλιώς, το κουδούνι του κοριτσιού, το οποίο είναι εκεί, αλλά εγώ δεν το είχα πατήσει τότε, ας πούμε. Όλα αυτά που λέει το τραγούδι. Και ταυτοχρόνως, ίσως έπαιρνα και τη θέση του ξένου πια μέσα στην Ελλάδα. Όχι του ξένου που ερχόταν, του μετανάστη, του πρόσφυγα, ενός είδους ανθρώπου το οποίο εκείνη την περίοδο και αυτό ήταν πάρα πολύ μέσα στο κέντρο της ευαισθησίας μου και στο κέντρο της ανησυχίας μου.
0: Φίβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας σήμερα και όπως καταλαβαίνεις θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και να σε ρωτάω
1: πάντα
0: για...
1: Πάντα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά τις κάνουμε τμηματικά τελικά αυτές τις ώρες.
0: Για να έχουμε να μιλάμε πολλά χρόνια γι' αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ 3. Τραγούδια είναι ταξίδια. Από την πόλη ως την Νάπολη, την Αφρική και την Αγγόλα μας οδηγούν στη Θεσσαλονίκη με καλλιτέχνες διεθνείς και ήχους παγκόσμιους. Καλή ακρόαση.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου, ρύθμιση ήχου Τρίφωνας Δημόπουλος.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3 και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

0: τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Pearly teeth, dear, and he shows them.

καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τράγουδουν και εμείς τον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω, θέλω να σου το πω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Βαδίνη.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Κυριακή 5 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινεαπόλων προβάλλεται η ταινία «Ρομερία» της Κάρλα Σιμών. Η 18χρονη ορφανή Μαρίνα ταξιδεύει στη Γαλλικία με σκοπό να βρει τη βιολογική οικογένεια των νεκρών γονιών της και να ανακτήσει την ταυτότητά της. Στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη στη Μονή Λαζαριστών συνεχίζεται η συνύπαρξη δύο εκθέσεων. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», «Ο Κωστάκη συναντά το Ρούμπινστάιν», φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοφ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανοίγει τον νότιο κήπο του στο κοινό και παρουσιάζει τη μόνιμη υπαίθρια έκθεση «Κυσσός και Λίθος». Η έκθεση παρουσιάζει ψηφιδωτά δάπεδα του τέλους του 4ου αιώνα με πλούσια φυτική και γεωμετρική διακόσμηση από πολυτελή κατοικία της Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα η ΕΡΤ3 παρουσιάζει την Τσεχική Φιλαρμονική μέσα από τη συναυλία «Κονσέρτο για βιολί». Η ένατη Biennale Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το κλείσιμο της διοργάνωσης κορυφώνεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Με άλλον αέρα ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή με την περιοχή του Ωραιοκάστρου στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά την πυρκαγιά των τελευταίων ωρών. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη δύσκολη ημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Μετά την ολονύχτια μάχη με τη φωτιά, ο μαύρος καπνός έχει σκεπάσει μεγάλο μέρος της πόλης, ενώ η οσμή του καμένου παραμένει αισθητή σχεδόν παντού, με την ατμόσφαιρα σε ορισμένα σημεία να είναι αποπνικτική. Ψάχνουμε κι εμείς να δούμε τι έχει μείνει πίσω, τι έχει καταγραφεί και ποια είναι αυτή τη στιγμή η πραγματική εικόνα στο πεδίο. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ert.co. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και μέσα σε αυτή τη βαριά εικόνα της πόλης, ο ήχος γίνεται ένας τρόπος για να οργανώσουμε το βλέμμα μας στον κόσμο. Σήμερα, όπως είχαμε προγραμματίσει, θα αφιερώσουμε την εκπομπή στον ήχο των κρουστών, των οργάνων που αποτελούν την καρδιά του ρυθμού και συνοδεύουν τη μουσική έκφραση των λαών εδώ και χιλιάδες χρόνια, από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή μέχρι την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική, και από την τζαζ και τις παραδοσιακές μουσικές έως τη world fusion και τους σύγχρονους πειραματισμούς, θα ανακαλύψουμε πώς ο ρυθμός ενώνει διαφορετικές μουσικές γλώσσες και πολιτισμούς. Ξεκινήσαμε από το Trinidad με τον πολυπράγμονα κρουστό Rupert Clemendore και το Bongo Mood από το δίσκο Le Jazz Primitif from Trinidad, και θα συνεχίσουμε με μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές κυρίες στην ιστορία των blues, τη Victoria Spivey, στο κομμάτι Six Foot Daddy Incendiary Blues από το δίσκο του 76 The Blues Is Life, με τον Pat Wilson στα τύμπανα.

MOL when I threw that oil. The matches I lit.

Ακούσαμε τον ήχο του κουβανέζικου Σον από το σεξτέτο Occidente στο κομμάτι Las Mujeres Podranes Decir με τους Manolo Reynoso στα Bongos, Francisco Sánchez στις Μαράκες και Miguel García στα ξύλινα ραβδιά να κρατούν το ρυθμό της Κούβας του 1926. Και από την Καραϊβική περνάμε στον πολυρυθμικό κόσμο της Αφρικής με τον Νιγηριανό περκασιονίστα Μπαμπατούντε Ολατούνσι και το κομμάτι Login Login από το δίσκο Drums of Passion The Beat της Smithsonian Folkways. Εδώ ο Λατούνσι ηγείται στα τύμπανα γκόμα πλαισιωμένος από talking drum, τζέμπε και σέκερε, ενώ συμπράττηκε ο Βραζιλιάνος Άιρτο Μορέιρα στο Κασίσι, ένα αφρικανικό κρουστό που αναδείχθηκε μέσα από την βραζιλιανική παράδοση.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Επιστρέψαμε στον Ρούμπερτ Κλέμεντ Ωρε με το κομμάτι Eastern Conga. Ο Ρούμπερτ Κλέμεντ Ωρε συνδυάζει τα κρουστά της Καραϊβικής με την τζαζ, αναλαμβάνοντας το βιμπράφωνο και τα τύμπανα. Μαζί του ο Κλέιτον Πέτερς στα τύμπανα τύμπα και ο Κάλβιν Λόρελάικ στα μπόγκος. Θα συνεχίσουμε με τον πρωτοπόρο της Εξώτικα, Eden Abbes, με το κομμάτι Trade Wind από το δίσκο του 1960, Eden's Island. Εδώ η εξωτική ρυθμή και οι ατμοσφαιρικές ενορχιστρώσεις στηρίζονται στα κρουστά του κορυφαίου drummer Earl Palmer και στη μαρίμπα του Emil Richards.

Αυτή ήταν η Mary Lou Williams με τη δική της εκδοχή στο My Blue Heaven, ένα κομμάτι από το δίσκο του 64 Mary Lou Williams Presents Black Christ of the Antilles. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση το ρυθμό στα τύμπανα είχε ο Tim Kennedy, πλαισιώνοντας το πιάνο της Williams και το κοντραμπάσο του Percy Heath. Θα συνεχίσουμε με τη δύναμη των αυτοσχέδιων κρουστών στην αμερικάνικη folk και τα blues και θα πάμε σε ένα δίσκο του 1956, το Washburn Bad Country Dance Music, για να ακούσουμε το Bottle Up and Go από τη συνεργασία των Pete Seeger, Sonny Terry και Brownie McGee, στην ηχογράφηση τον χαρακτηριστικό παλμόδινη ο William Edward Cook, μετατρέποντας τη μεταλλική σκάφη πλησίματος Washboard σε ένα ευρηματικό κρουστό όργανο που μαζί με τον μπάντσο, την κιθάρα, τον μπάσο και τη φυσαρμόνικα αναβιώνει τον αυθεντικό ήχο της αμερικάνικης folk και των country blues.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Θα συνεχίσουμε με έναν ρυθμό που βασίζεται αποκλειστικά στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο λειτουργεί ως το πρώτο και πιο αυθεντικό κρουστό όργανο. Θα ακούσουμε την Έλα Τζένκινς στο κομμάτι «Up and Down This Road» από τον ιστορικό δίσκο του 1960 «African American Folk Rhythms». Μια λιτή ηχογράφηση όπου ο ρυθμός ορίζεται αποκλειστικά από τον συγχρονισμό της φωνής της με τα παλαμάκια, επιστρέφοντας τις ρίζες της αφροαμερικάνικης παράδοσης.

Ακούσαμε λίγο πριν το Don't Let His Name Go Down από τη χοροδία της First Independent Holy Church of God and Unity στο Marion της Αλαμπάμα, μια ιστορική επιτόπια ηχογράφηση του Frederick Ramsey Jr. από το 1954 που περιλαμβάνεται στο δίσκο Music from the South Volume 9 Song and Worship. Σε αυτή την καταγραφή ο ρυθμός γεννιέται αποκλειστικά μέσα από τη φωνή, τα παλαμάκια και τον βηματισμό της κοινότητας, μετατρέποντας τη συλλογική συμμετοχή στο μοναδικό κρουστό σώμα της θρησκευτικής εμπειρίας του Αμερικανικού Νότου. Στη συνέχεια ακούσαμε τον Αλμπέρτο Ζάγιας και τον γκρούπο Αφροκουμπάνο στο Γέγγελε Μαρία, μια σπάνια ηχογράφηση από το δίσκο Hi-Fi Cuban Drums, καταγεγραμμένη στην Αβάνα. Εδώ οι αφροκουβανικοί ρυθμοί ξεδιπλώνονται μέσα από τα κόγκα, τα μπόγκος και τα παραδοσιακά κρουστά, αποτυπώνοντας τη ζωντανή τελετουργική δύναμη της κουβανικής παράδοσης. Και τώρα θα περάσουμε στο Stanley Smith Steel Band με τη δική τους εκδοχή στο κλασικό Peanut Vendor από τον ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο Steel Band Carnival του 1960 στις Μπαχάμες, ένα κομμάτι που αναδεικνύει το χαρακτηριστικό ήχο της Καραϊβικής, όπου τα μεταλλικά βαρέλια πετρελαίου μεταμορφώνονται σε μελωδικά κρουστά.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη, με την εικόνα της πυρκαγιάς στο ωραίο κάστρο να μας υπενθυμίζει πόσο έθραυστες μπορούν να γίνουν οι ισορροπίες μέσα σε λίγες ώρες. Θα κλείσουμε με τον θρυλικό κουβανό δεξιοτέχνη των Κρουστών, Κάντιντο Καμέρο, στο Conga Jam από το δίσκο Inolvidable, που κυκλοφόρησε από την Τσέσκι Records το 2004. Πρόκειται για μια ηχογράφηση όπου ο αφροκουβανέζικος ρυθμός βρίσκεται στο επίκεντρο, με τον Κάντιντο να αναδεικνύει τη μοναδική του δεξιοτεχνία στα κόγκας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα του αφιερώματος μας στον ρυθμό και τον κόσμο των κρουστών.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ert.com. Να καλωσορίσουμε τη Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον ήχο των κρουστών και βέβαια το βλέμμα και η σκέψη όλων μας παραμένει στην περιοχή του ωραίου κάστρου, όπου το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται σε φάση ύφεσης, με τις επιγείες δυνάμεις ωστόσο να παραμένουν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο και την αποτροπή ανοζοπυρώσεων, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και εναέρια μέσα, πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μετρά τις συνέπειες μιας δύσκολης εφιαλτικής νύχτας, την ώρα που εμείς συνεχίζουμε τη ραδιοφωνική μας διαδρομή μέσα από ρυθμούς και κρουστά από την Καραϊβική και την Αφρική μέχρι την τζαζ και τις σύγχρονες υβριδικές φόρμες, εκεί όπου ο ήχος γίνεται γλώσσα χωρίς σύνορα. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με έναν από τους σημαντικότερους κουβανούς περκασιονίστες της γενιάς του, τον Άνκα Ντίας, στη δική του προσέγγιση στο A Love Supreme του John Coltrane. Πρόκειται για μια ξεχωριστή διασκευή από το δίσκο Etsumingua που κυκλοφόρησε το 2005 από την World Circuit Records, μέλος των ιστορικών σχημάτων του Buena Vista Social Club. Ο Άνκα Ντίας αξιοποιεί το χαρακτηριστικό του σετ με 5 κόγκας, δημιουργώντας ένα ιστό που συνομιλεί με τα turntables του πρωτοπόρου Γάλλου DJ D Nasty και τον μπάσο του θρυλικού Ορλάντο Κατσαϊτό Λόπες. Και συνεχίζουμε και ακούμε τον Ιταλό περκασιονίστα Τόνι Εσπόζιτο, έναν από τους πρωτοπόρους της μεσογειακής World Fusion, με το Processione sul Mare από το ομότιτλο άλμπουμ του 1976. Σε αυτή την ατμοσφαιρική σύνθεση ο Εσπόζιτο συνδυάζει αφρικανικά και μεσογειακά κρουστά, δημιουργώντας έναν τελετουργικό ρυθμικό κόσμο όπου η παράδοση συναντά τον σύγχρονο μουσικό πειραματισμό.

Και συνεχίζουμε, περάσαμε στον Francis Bebe, πολιοργανίστας, συνθέτης, συγγραφέας και ερευνητής από το Καμερούν. Ο Bebe γεφύρωσε την αφρικανική παράδοση με τις σύγχρονες τεχνολογίες, δημιουργώντας έναν απολύτως προσωπικό μουσικό κόσμο. Ακούμε το Ακουάμπα, σημαίνει καλωσόρισμα, μία σύνθεση όπου οι παραδοσιακοί αφρικανικοί ρυθμοί συναντούν τις ηλεκτρονικές υφές και τις χαρακτηριστικές μελωδίες του, αποκαλύπτοντας το πρωτοποριακό του όραμα για τη μουσική της Αφρικής.

Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Άμπρους Κάμπελ, ένας Νιγηριανός μετανάστης που εγκαταστάθηκε από τη δεκαετία του 40 στην Αγγλία, αποτελώντας έναν από τους σπουδαιότερους πρωτοπόρους της αφρικανικής μουσικής στο Λονδίνο, με συχνές εμφανίσεις στα κλαμπ του Σόχο. Αν και είχε μεγάλη πορεία, αυτή εκφράστηκε κυρίως μέσα από ζωντανές εμφανίσεις και λιγότερο δισκογραφικά, οδηγώντας τους West African Brothers, ένα σχήμα που θεωρείται η πρώτη μπάντα στη χώρα απαρτιζόμενη αποκλειστικά από μετανάστες. Ακούσαμε το Ασίκο Ρίθμ, μια ιστορική ηχογράφηση από τη συλλογή African Life Volume 1 from the Golden Age της εταιρείας Afrodasia, φαίνοντας στο προσκήνιο το παραδοσιακό τύμπανο Ασίκο και έναν απόλυτα αυθεντικό αφρικανικό παλμό. Και συνεχίζουμε με τον δεξιοτέχνη του τζέμπε από την Γκάνα, Γουίντι Μπράιμα, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους εκφραστές της μουσικής παράδοσης της Δυτικής Αφρικής, στο κομμάτι Σακοντούγκου από το δίσκο του 2021 The Hands of Time, μια σύνθεση όπου οι παραδοσιακοί αφρικανικοί ρυθμοί συναντούν τη σύγχρονη τζαζ, με τη συμμετοχή του τρομπετίστα Christian Scott Atunde Anzua και του οργανίστα Corey Henry.

Φτάσαμε στην 16η κολεκτίβα Μπαλιμάια Project από το Λονδίνο επίσης, η οποία έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο δημιουργικές φωνές της σύγχρονης αφρικανικής jazz, υπό την καθοδήγηση του συνθέτη και δεξιοτέχνη του Τζέμπε Γιαχέλ Καμαρά Ονονό. Το σχήμα χτίζει έναν ήχο που γεφυρώνει την κληρονομιά των λαών Μαντέ της Δυτικής Αφρικής με τη βρετανική τζαζ σκηνή. Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι Μπαλιμάγια από το ντεπούτο άλμπουμ τους, το Wall of Show του 2021. Μία σύνθεση όπου το τζέμπε και τα κόγκας συνομιλούν με τα πνευστά και τις παραδοσιακές μελωδίες της κόρα.

Αυτή ήταν η Los Brito, ένα από τα πιο δημοφιλή κουαρτέτα της Κούβας, το κομμάτι El Tetra 5-6. Ιδρύθηκαν στην Αβάνα το 1967 από τα αδέρφια Αλφρέδο και Χούλιο Μπρίτο και θεωρούνται πρωτοπόροι στη χώρα τους για τον τρόπο που συνέδεσαν την pop και το funk με τους καθαρά παραδοσιακούς κουβανέζικους ρυθμούς. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση τα κρουστά και τον μπάσο πρωταγωνιστούν, διαμορφώνοντας αυτό που ονομάζουμε αφροκουβανέζικο funk. Και θα συνεχίσουμε με τον Roscoe Weathers με το κομμάτι Echoes από το 1963.

Άλλος ένας κορυφαίος περκασιονίστας, ο Μάνσα Μούσα, το καλλιτεχνικό όνομα του Ρούντολφ Τζέι Λόρτ από το Trinidad στο κομμάτι Who Told You από το σπάνιο δίσκο Hold On To The Faith που κυκλοφόρησε το 1976 στο Port of Spain του Trinidad. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής σε μια δύσκολη μέρα για το Ωραιόκαστρο και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, μια δοκιμασία που δεν μέτρησε μόνο τις αντοχές των ανθρώπων στην πρώτη γραμμή, αλλά άφησε πίσω της και μια σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, με το τοξικό νέφος να επηρεάζει πλέον την ποιότητα του αέρα σε ολόκληρη την πόλη, με την ευχή οι επόμενες ώρες να σηματοδοτήσουν τον οριστικό έλεγχο της πυρκαγιάς και την ασφαλή επιστροφή στην καθημερινότητα. Θα κλείσουμε με τη συνάντηση δύο κορυφαίων δεξιοτεχνών των Κρουστών, ο σπουδαίος δράμερ Λουί Μπέλσον και ο κουβανός περκασιονίστας Βαλφρέδο Ντέλος Ρέγες ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Sentido en Seis, γνωστό και ως Six Feeling από το δίσκο Εκουέ Ρυθμός Κουμπάνος. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές για καλή δύναμη και κουράγιο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Κυριακή 5 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία «Ρομερία» της Κάρλα Σιμών. Η 18χρονη ορφανή Μαρίνα ταξιδεύει στη Γαλλικία με σκοπό να βρει τη βιολογική οικογένεια των νεκρών γονιών της και να ανακτήσει την ταυτότητά της. Στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη στη Μονή Λαζαριστών συνεχίζεται η συνύπαρξη δύο εκθέσεων. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες, ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπινστάιν» φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοφ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανοίγει τον νότιο κήπο του στο κοινό και παρουσιάζει τη μόνιμη υπαίθρια έκθεση «Κυσσός και Λίθος». Η έκθεση παρουσιάζει ψηφιδωτά δάπεδα του τέλους του 4ου αιώνα με πλούσια φυτική και γεωμετρική διακόσμηση από πολυτελή κατοικία της Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα η ΕΡΤ3 παρουσιάζει την Τσεχική Φιλαρμονική μέσα από τη συναυλία «Κονσέρτο για βιολί». Η ένατη Biennale Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το κλείσιμο της διοργάνωσης κορυφώνεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Έχασε το κλειδί του. Ψάχνει, αναποδογυρίζει την τσάντα, βγάζει πορτοφόλια, χαρτομάντιλα, μα κάπου εδώ ήταν. Ψάχνει στις τσέπες, ακολουθεί τη διαδρομή που έκανε, προσπαθεί να θυμηθεί αν τ' άκουσε να δραπετεύουν από πάνω του. Ψάχνει στους κάδους, εκεί που πέταξε τα σκουπίδια, ψάχνει κάτω από τα γεράνια, πουθενά το κλειδί. Κι ύστερα έψαξε στα τραγούδια. Κάτι βρήκε. Το δοκιμάζει, εφαρμόζει σωστά, κουμπώνει, ανοίγει πόρτα. Κι ας είναι στοιχειωμένο το σπίτι που τον υποδέχεται.

Η ζωή μου σιου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσιγκάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Τώρα φόλιασε σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Ακούει φαντάσματα φωνές, στοιχειωμένα και τα τραγούδια, βαλσαμωμένα από άλλη εποχή, όπως και οι αγάπες που περιγράφουν.

Κι όμως μοιάζει τόσο οικία το στοιχειωμένο. Εκείνη και τα έπιπλα, τα κάδρα, η τύχη, τα βιβλία, οι κουρτίνες. Να τώρα κουνήθηκαν, χάιδεψαν τη μνήμη και όλη εκείνη τη ζωή που υπήρχε μέσα στο σπίτι κάποτε. «This place is haunted», επιβεβαίωσαν τα τραγούδια.

Το φάντασμα Ναπολέων Λαπαθιώτης. Παλιά τραγούδια, μακρινά, χαμένα από καιρό, μέσα στιγμές αγγελικές ή μέσα στον όνειρό μου. Τώρα που εντός μου τίποτα δεν μένει πια γερό, το βράδυ που σας θυμηθώ μοιάζει με βράδυ τρόμου. Και σας που πάντα φύλαγα για μια παρηγοριά, σε μια στερνή και μαγική παρηγοριά δική μου, σας βλέπω τώρα ξαφνικά να αλλάζετε θωριά και να είστε από όλες τις πληγές η πιο μαρτυρική μου. Γι' αυτό σφαλώντας τη ματιά πηγαίνω να χαθώ μες στους πικρούς σας εμπαιγμούς και μες στις ηρωνίες. Τώρα που τίποτα γερό δεν έμεινε και ορθό, τραγούδια μου ερηνίες.

Στο στοιχειωμένο σπίτι οι ντουλάπες ανοίγουν από μόνες τους. Ακόμα και τα ρούχα μοιάζουν κουρασμένα. Πέφτουν από την εξάντληση. Λυγίζουν οι κρεμάστρες. Τώρα θα κατοικούν στίχοι που μπορεί να λένε κάτι σαν «νομίζαμε πως γνωριζόμασταν καλά».

πολιορκημένος χρόνος. Νομίζαμε πως γνωριζόμαστε καλά, μα όταν τα κουρασμένα ρούχα μας αρχίσανε να πέφτουν χωρίς προσχήματα, ούτε ανταλλάξιμη παραφορά, και μείναν τα κορμιά μας απροσποίητα, φάνηκε καθαρά πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος, πόσο ήταν ο χρόνος μας πολιορκημένος, και εμείς δύο άνθρωποι συνηθισμένοι, περίπου απροσπέλαστοι.

πως τον είπε ο Τίτος Πατρίκιος, πολιορκημένο χρόνο, τι μπορεί να σημαίνει μέσα σε μια στοιχειωμένη διαδρομή. Να κι άλλο πείμα. Ο χρόνος, σκέφτομαι, ίσως είναι μια αργοπορημένη τιμωρία. Για ποιο πανάρχαιο σφάλμα. Βράδιαζε, άνοιξα το παράθυρο και αφουγκράστηκα μακριά το αιώνιο παράπονο του κόσμου, Τάσος Λιβαδίτης. Κοιτάει γύρω του, βλέπει ακόμα κρεμασμένα τα ρολόγια στους τοίχους, δίχως δείκτες. Έτσι, της μοναξιάς τις νύχτες να μετρούν.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας για ένα στοιχειωμένο σπίτι, για πάθη που άφησαν τα ίχνη τους και κάνουν τα σανίδια να τρίζουν. Ένα βινίλιο ξεχασμένο στο πάτωμα, ο μεγάλος ερωτικός, σαν αερικό ξεπροβάλλει από τη θήκη του η Φλέρι Νταντονάκη να μας θυμίσει ποια πάθη από τον έρωτα, ποιες πίκρες δεν επήρε.

Σαν σ' όνειρο η σημερινή διαδρομή. Ένα σπίτι που φιλοξενεί φαντάσματα και μνήμες. Τώρα έγινε λιμάνι το σαλόνι. Επιπλέον οι καναπέδες στα νερά του και εκείνο το μαγνητάκι στο ψυγείο από το Άμστερνταμ.

Το πλοίο φάντασμα. Καμιά φορά τα πρωινά διακρίνω ένα καράβι να πετάει στο βάθος του ορίζοντα. Έχει απλωμένα όλα του τα ιστεία, φλόκο, παπαφίγκο, γάμπια, παρουκέτο και γυαλισμένα τα ξύλα και τους γάντζους και στην κουβέρτα στοιχειωμένους ναύκληρους. Ένας πλωτάρχης κυβερνάει το τσούρμο, στρίβει το σκάφος σωτοβέντο και μετά ορθοπλωρίζει. Χτυπούν καμπάνες, ρίχνουν αγκουρέτο, από το κατάρτι ολοστρόμος φωνάζει ένα όνομα. Κοιτώ το πλοίο φάντασμα και τρέμω. Κάποιος πεθαίνει σήμερα στην πόλη, γι' αυτό φάνηκε πάλι πάνω από τα σύννεφα. Φυσάει γρεγολεβάντες, σκίζει τα πανιά του. Σπάζει, τσακίζει κεραίες και τουρκέτα. Το πλοίο παίρνει κλίση και ποντίζεται. Κι όλοι μαζεύονται στην προκυμαία μου διασμένη. Κατερίνα Καριζώνη.

Όταν ερχόταν ο καιρός της ομίχλης, είχα πάντα το νου μου σ' αυτήν. Μέρα τη μέρα περίμενα να με σκεπάσει και εγώ να χώνομαι αθέατος μέσα της. Θλιβόμουν όμως πολύ όταν έπεφτε τις καθημερινές την ώρα που βασανιζόμουν με τα χαρτιά στο γραφείο. Παρακαλούσα να κρατήσει ως το βράδυ, συνήθως όμως γύρω στο μεσημέρι διαλυόταν από έναν ήλιο ιδιαίτερα δυσάρεστο. Μα καμιά φορά, όταν ξυπνώντας το απόγευμα, την ώρα που έλεγα αν θα πάω στο σινεμά ή στο καφενείο, έβλεπα αναπάντεχα από το παράθυρο το απέραντο θέαμα της ομίχλης, άλλαζα αμέσως σχέδια και πορείες. Σήκωνα το γιακά της καμπαρτίνας, κατέβαινα με σιγουριά τα σκαλιά και έφευγα για την παραλία, χωρίς ταλαντεύσεις.

Η ομίχλη είναι για να βαδίζεις μέσα σε αυτήν. Διασχίζεις κάτι που είναι πυκνότερο από αέρας και σε στηρίζει, αλλά και κάτι ακόμα. Ομίχλη χωρίς λιμάνι είναι πράγμα τέριαστο. Η ομίχλη ήταν ακόμα πιο γλυκιά όταν την ψιλοκεντούσε εκείνη η βροχή, η πολύ ψηλή βροχή του ουρανού μας. Αυτή που δεν σε βρέχει, μα σε ποτίζει μονάχα και φυτρώνουν πιο λαμπερά τα μαλλιά σου την άλλη εβδομάδα. Και τότε έπαιρναν νόημα τα φώτα και τα τραμ και τα κοναρίσματα. Ακόμα και οι πολυκατοικίες γίνονταν ελκυστικές μες στην αχνάδα. Γιώργος Ιωάννου. Look at me.

never knowing my right foot from my left.

0: Excuse me, please, love.
1: Τώρα τι ήταν αυτό? Ήταν ομίχλη ή μήπως ήταν καπνός που γέμισε ξαφνικά το στοιχειωμένο σπίτι? Διαλέγεις και παίρνεις, όπως και τη χρειά της προσευχής που ξεστομίζεις.

Σκοτεινό το μονοπάτι του σήμερα, κι όμως όλα ξεκίνησαν από ένα κλειδί που βρήκε στα τραγούδια και το βάλε στην πόρτα και τον υποδέχτηκε ένα στοιχειωμένο σπίτι, γεμάτο μύχλη και φαντάσματα, να μην τολμήσει να ξεπροβάλλει λίγο φως, κι άλλο σκοτάδι επιβάλλουν τα τραγούδια.

0: ready, my lord.
1: Ασφάλεια. Ευτυχώς το σπίτι είναι πάντα εδώ, χτισμένο πάνω μου. Ελίσσομαι με λαχνία στα δωμάτια, μυστικό, περιμένοντας. Θα έρθουν επισκέψεις, ή η καταστροφή, ή το φθινόπωρο. Παυλίνα Παμπούδη.

Ήταν και αυτή μια αφορμή να χτίσει τη σημερινή του πορεία, να την κλείσει μέσα σε ένα στοιχειωμένο σπίτι και να προσπαθήσει να το αφουγκραστεί. Ξέρουν οι τύχοι, επαναλαμβάνουν όσα έχουν ζήσει. Καμιά φορά μελοποιούν στιγμές από παλιά και νομίζεις ότι ακούς και μουσική και φωνές εκεί που δεν υπάρχουν. Έφερε νύχτες ενώ είναι μεσημέρι και χαραυγές και σκοτάδια και θάλασσες και καράβια φαντάσματα και αγάπες και στίχους. Η Ζωή Μούσιου φρόντισε τον ήχο, η Μαραζιχάρα ακολούθησε κάποιον που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συστάσεις είναι απαραίτητες και θα πρέπει να γίνουν. Μαρσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και εμείς αρχίσαμε με μία εσωτερική υπόθεση, υπόθεση Ελ Μικέλς. Ελ Μικέλς Affair είναι ένα κινηματογραφικό soul hip hop σχήμα με επικεφαλής τον μουσικό και παραγωγό Λεόν Μικέλς, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει έτσι η προσέγγιση της αναλογικής παραγωγής, αλλά και πάρα πολλές συνεργασίες στη hip-hop. Το σχήμα κυκλοφόρησε το πρώτο του single το 2002, ντεπούτο άλμπουμ The Sounding Out The City. Πραγματοποιήθηκε το 2005. Εγώ επέλεξα από το συγκεκριμένο δίσκο να μεταδώσουμε το El Pueblo Unido, δηλαδή ο ενωμένος λαός.

Αυτός ήταν ο 13th World Social Club, ένας μυστηριώδης τύπος από τις χώρες της Ανατολής, ο οποίος δημιουργεί μουσική που συνδυάζει ευαισθησίες του παλιού κόσμου με τον κόσμο του MIDI, του μεσαιωνικού medieval. Ο Wordster βρίσκει μία υβριδική κόλλα που συνδυάζει θραύσματα από τη χρυσή εποχή του hip-hop, την μουσική βιβλιοθήκη της δεκαετίας του 70, την ethnic ή αλλιώς world music, την ιταλική gothic εικονοποιία και κάποια μουσική που πιθανώς να ταιριάζει ακόμη και στη lo-fi μουσική. Ο συγκεκριμένος κύριος ονομάζεται Justin Catoni και κυκλοφορεί σταθερά τη μουσική του σε ψηφιακά singles κυρίως από το 2020. Ο δίσκος που επέλεξα ονομάζεται Απρισμό, κυκλοφόρησε μόλις το 2025. Το κομμάτι που μεταδώσαμε Αριάννα Λαμάντρε, και θέλω να σας πω πως ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο Catoni, δεν δίνει καθόλου χρήματα όσον αφορά την προώθηση του έργου, της μουσικής του, της ίδιας της δισκογραφίας του. Θα σας πω γιατί. Μόνος του και εικαστικός τυπώνει διαφορετικά EP 7 ίντσα σε μικρές ποσότητες, τα οποία εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα και τραβούν την προσοχή του κοινού. Παραδείγματος χάρη, το Απρίσμο είναι ήδη ως δίσκος εξαντλημένος.

Ακόμη δεν έχουμε περάσει στο στίχο, τον κοινικό και τον ρεαλιστικό. Δημιουργούμε, προσπαθούμε τουλάχιστον να δημιουργήσουμε την ανάλογη ατμόσφαιρα. My Banks, Stereo Funk Records, μια σπουδαία δισκογραφική ανεξάρτητη εταιρεία. Αυτό ήταν το άλμπουμ Edge, το οποίο κυκλοφόρησε 2025 από τον Medlin, ένας μουσικός παραγωγός. Τα πράγματα σοβαρεύουν κάπου εδώ. Γαλλοχιλιανός, ο οποίος συνδυάζει μια ποικιλία ειδών όπως η funk, η jazz, αλλά και τα soul beats. Αν ακούστηκε ότι ακολουθείτε, συνοδεύετε από μια ολόκληρη ορχήστρα, έρχομαι λοιπόν να σας διαψεύσω, διότι ο Medlin είναι αυτός που αναδημιουργεί ολόκληρα κομμάτια από την αρχή, παίζοντας ο ίδιος κάθε όργανο. Δηλαδή το φλάουτο, η κόρνα, τα πλήκτρα, οι κιθάρες ή ό,τι άλλο μουσικό όργανο ξεχωρίσατε ακούγοντας το συγκεκριμένο οργανικό κομμάτι, είναι όλα made by Medlin. Να σας πω πως το Edge, το άλμπουμ, είναι γνωστό για τον ομαλό αλλά δυναμικό ήχο, με πλούσιες έτσι συνθέσεις, με groovy bass αλλά και jazz ενορχίστρωση. Αποτυπώνει αυτό δηλαδή που θέλει, σκοπεύει να κάνει, να αποτυπώσει μια χαλαρή, ενεργητική όμως ατμόσφαιρα, με κομμάτια που είναι ταυτόχρονα περίπλοκα και εύκολα από την άλλη πλευρά στο groove. Φτιαγμένο στο μικρό του στούντιο, στο σπίτι, το Edge αποτυπώνει το βάθος μιας ολόκληρης ορχήστρας από τη δεκαετία του 70.

Αυτό το συγκεκριμένο project φέρει την υπογραφή του μουσικού Patrick Flegel, απευθείας από Calgary, Alberta, από τον Καναδά. Cindy Lee ονομάζεται το σχήμα. Glitz, το κομμάτι που μεταδώσαμε μέσα από το δίσκο Diamond Jubilee. Να σας πω πως η Cindy Lee είναι μια περσόνα που κατά κάποιο τρόπο έχει δημιουργηθεί από τον Patrick Flegel, ο οποίος είναι ο ίδιος, απλώς ανεβαίνει ως γυναίκα επάνω στην σκηνή, ως φιγούρα, ως περσόνα. Αυτό έτσι δημιουργεί διάφορες εντυπώσεις. Όταν ερωτήθηκε ο ίδιος ο Patrick Flegel γιατί προτιμάει να ανεβαίνει στη σκηνή ως Cindy Lee και όχι ως Patrick Flegel, αυτός ανακάλυψε ότι με γνωρίζεται ήδη από το 2010 και από το σχήμα Woman που ήμουνα μέλος, και μάλιστα με θυμάστε και από το Androgynous Mind, αυτό το υπέροχο έτσι EP που κυκλοφόρησε το 2012. Ο συνδυασμός, λέει, της ενδυμασίας παρενδυσίας, όσον αφορά τη γυναικεία δηλαδή ενδυμασία, με τις ζωντανές εμφανίσεις, με την πάροδο του χρόνου, έγινε και ένας τρόπος, λέει ο Πάτρικ, να με ενδυναμώσει και να κάνω κάτι που πολύ αγαπώ, ανακαλύπτοντας ή αντίστοιχα αποκρύπτοντας ο ίδιος από τον εαυτό μου, τον ίδιο μου τον εαυτό.

Ο Φλοιός, η Cortex αλλιώς, ένα jazz funk σχήμα που δημιουργήθηκε από τον υπέροχο Alain Mion το 1974. Η Cortex είναι γνωστή για τα πολυρυθμικά ορχιστρικά κομμάτια όσον αφορά τα είδη funk, bossa nova, samba, jazz. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι μελωδίες που αναμειγνύονται με ατμοσφαιρικά φωνητικά και φυσικά εμπνέονται από την αμερικανική funk και jazz της δεκαετίας του 70. Οι Cortex διαλύθηκαν το 1981, επανενώθηκαν το 2009, δημιουργώντας όμως έτσι μια διαφορετική κατάσταση όσον αφορά τη μουσική που έγραφαν, διότι έπεσαν πάνω σε hip hoppers όπως ο MF Doom, ο Daniel Dumile, όπως ο Tyler The Creator, ο Gregory Okomna, όπως ο Steven Ellison, ο Flying Lotus, και μπήκανε στην διαδικασία ο ήχος τους να αλλάξει τελείως. Εγώ επέλεξα να μεταδώσω κάτι από το Tropez Blue, ήταν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησαν οι Cortex, θέλοντας έτσι να σας δώσω το αρχικό στίγμα της μπάντας του σχήματος. Παρ' όλα αυτά είναι ενεργή μέχρι και σήμερα. Τα φωνητικά που ακούσατε ήταν από την εξαιρετική Mireille Dalbrey, αυτή τη Γαλλίδα τραγουδίστρια και γυναίκα του Alain Moi, που έτσι συστήθηκε πρώτη φορά μέσα από το συγκεκριμένο ντεπούτο άλμπουμ το 1975, Tropez Blue. Μεταδώσαμε το ομώνυμο.

Νίκο Γκόμες and the Afro Percussion. Αυτός ήταν ο Νίκο Γκόμες μαζί με την μπάντα του. Ένα Latin Funk project της δεκαετίας του 70, με επικεφαλής φυσικά τον Ολλανδοβέλγο μουσικό. Το άλμπουμ τους Ritual 1971, χέρι μεγάλης εκτίμησης για αυτό το συνδυασμό που προέκυψε με την Latin Funk, Afro Soul και Rock κατάσταση, με έντονα κρουστά όπως ακούσατε, αλλά και

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Conversational Pieces, ένας δίσκος της hip-hop σκηνής, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2025, το Μάιο, υπογεγραμμένο από τους Real Bad Men, αυτόν τον σπουδαίο μουσικό παραγωγό από το LA, από το Los Angeles, τον Adam Wiseman, αλλά και τον εξαιρετικό hip-hopper καλλιτέχνη Boldy James ή αλλιώς James Clay Jones ο τρίτος, Αμερικανός ράπερ και μέλος μάλιστα της hip-hop κολεκτίβα Griselda Records. Είναι μια αμερικανική ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία hip-hop με έδρα τον Buffalo της Νέας Υόρκης. Ιδρύθηκε από τον ράπερ Westside Gunn μαζί με τον αδερφό του Conway The Machine καθώς και τον Mac Homie. Εμείς από το Conversational PC

doch, ne? Boss up. You better boss up. You better boss up. You better boss up. Εναλλακτικό αλλά και πειραματικό hip hop, ενδεχομένως γι' αυτό ο ρυθμός να σας παραξένεψε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω στην κλίμακα πώς θα μπορούσατε να μετρήσετε στο συγκεκριμένο ρυθμό. Αυτή ήταν όμως ο Bruiser Wolf μαζί με τον Harry Fraud, Made by Dope, ο δίσκος. Εμείς μεταδώσαμε το Boss Up. Ποιος είναι τώρα ο Wolf Bruiser? Είναι ο γνωστός Big Wolf, Αμερικανός ράπερ από τον Detroit του Michigan. Μέλος της δισκογραφικής βέβαια εταιρείας και συλλογικής σύνθεσης Bruiser. Μαζί με συναδέλφους του από το Detroit, τον Danny Brown, δημιουργήσανε μια συλλογική σύνθεση, κολεκτίβα θα το λέγαμε, μουσική παραγωγή. Και εδώ τον συναντούμε, τον Bruiser, μαζί με τον Harry Fraud, αυτόν τον σπουδαίο Αμερικανό παραγωγό δίσκων, γεννημένο στο 1987, μόνο παραγωγές σε hip-hop σκηνή κάνει ο Fraud. Ξεκίνησε, να φανταστείτε, στο Λύκειο την πρακτική του εξάσκηση σε ένα πολύ μικρό στούντιο ηχογράφησης. Ανακαλύφθηκε όμως πολύ νωρίς, το 2009, από τον French Montana, τον Karim δηλαδή, τον Μαροκινό και Αμερικανό ράπερ. Και στη συνέχεια υπήρξε μία ηχογράφηση στην Chinatown της Νέας Υόρκης. Έκτοτε ο Fraud έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ σπουδαία ονόματα και σχήματα από την underground σκηνή της Νέας Υόρκης όσον αφορά το είδος της hip-hop.

Μια σπουδαία συνεργασία, ένα εξαιρετικό ντουέτο που ξεχωρίζει πραγματικά. Ο Κομφούκιος MC μαζί με τον Σεμπαστιάν Κέμπ, Μπαστιάν Κέμπ αλλιώς, αυτόν τον σπουδαίο παραγωγό. Ο δίσκος ονομάζεται Songs for Lost Travelers, δηλαδή τραγούδια για χαμένους ταξιδιώτες. Το Lattice of Coincidence μεταδώσαμε εμείς. Να σας πω πως αυτός ο δίσκος, το Songs for Lost Travelers, είναι ένας στοχασμός πάνω στο χρόνο, τη ζωή αλλά και το θάνατο, όπου ο Κομφούκιος MC και ο Μπαστιέν Κέμπ φέρνουν στο προσκήνιο έτσι αθεράπευτες σκέψεις που κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Οι στίχοι είναι μεν κοινικοί, ρεαλιστικοί όμως, πατάνε πάρα πολύ καλά στη γη, πολύ γιωμένη. Αυτό το άλμπουμ περισσότερο είναι ένα πνευματικό ταξίδι, συνδυάζοντας ποικίλα στυλ με πλούσιες jazz αποχρώσεις για να εξερευνήσουν την ανθρώπινη κατάσταση με τρόπο που λίγοι δίσκοι μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν. Να πούμε ότι το ντουέτο είχε εξ αρχής εξεφορτωθεί το δίκτυο ασφαλείας των επαγγελματικών στούντιο, θέλω να πω, και αγκάλιασε όλη αυτή τη σκληρή πραγματικότητα της ηχογράφησης στο σπίτι. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος που είναι ταυτόχρονα ακατέργαστος, βαθιά παράλληλα ανθρώπινος, αποτυπώνοντας την ουσία του δημιουργικού τους χώρου. Οικείος και low-fi συνυπάρχει σε στιγμές γαλήνης, αλλά και θλίψεις. Είναι ένα άλμπουμ φτιαγμένο για ήρεμη περισυλλογή, για στιγμές όπου η μοναχικότητα και όχι μοναξιά γίνεται καμβάς και κατά κάποιο τρόπο η απώλεια και η ίδια η θλίψη συνυπάρχει συντροφικά. Shit don't change me, but I didn't change a lot, nigga. I know exactly what the fuck I am. You ain't gon' tell me what I'm not, nigga. What do y'all want me to say? I love it all. I hate it had to be this way. Ayy. Gotta give it up to me with my exceptional self. And whoever ain't aligned, just know you destined to fail. I changed the horror in the scope, and y'all was left at the well. You know it's real when you ain't even gon' dissect the details. Never get this

0: I love it all. I hate it had to be this way. Ayy.
1: Υπάρχουν διάφορες έτσι ευαισθησίες που ενδεχομένως πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να τις διακρίνουμε στη hip hop. Οι στίχοι όμως είναι εκεί, αφηρημένοι και ζωντανοί, μιλούν από μόνοι τους. Αυτή ήταν η σπουδαία συνεργασία του Domo Genesis μαζί με τον παραγωγό Grey Matter, ένας δίσκος ο οποίος ονομάζεται Scram. Κυκλοφόρησε 7 Νοεμβρίου του 2025, παραγωγή και μίξ εξ ολοκλήρου από τον Grey Matter. Η δομή του άλμπουμ αποτελεί 13 κομμάτια και αφηρημένους στίχους, που βέβαια προσαρμόζονται στη σύγχρονη εποχή, μιλώντας για το τι βιώνουμε όλοι σήμερα και αποκαλύπτοντας συναισθήματα και όχι μόνο.

0: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TESER3.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τις φίλες και τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Να ενημερώσουμε πως πάντοτε είναι συντονισμένοι στον 958. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Απόστολος Κοσμόγλου, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης με Gabenandes and Preservation μέσα από το δίσκο Sortilez. Να σας πω πως ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο Gabe Sanchez, εναλλάσσεται μεταξύ αγγλικών και γαλλικών, αναφερόμενος σε τζετ, καμικάζεις, σκλάβους, βάναυσες, ζημιές, αλλά και καταιγίδες όσον αφορά το στιχουργικό έτσι κομμάτι. Να πούμε ότι υπάρχει το πιάνο αλλά και τα τύμπανα. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο, θα λέγαμε, έργο από τους Νάντες και τον Πρες. Ένα πνευματικό έργο, κυρίως εμπνευσμένο από μια παγκόσμια προοπτική, γεμάτη με ψυχεδελικές παραγωγές. Πριν το Sortilez, ο Νάντες ήταν γνωστός ως άνθρωπος που βρισκόταν πίσω και μπροστά από τη δισκογραφική εταιρεία του Jeff Weiss, Pow Records. Είναι μια έτσι δισκογραφική εταιρεία που ασχολήθηκε πολύ με τις απόκοσμες προτιμήσεις, αναπτύσσοντας ένα ψυχρό στυλ που συνδυάζει την τεχνική δεξιοτεχνία με μια βαθιά γνώση αρχαίων φιλοσόφων. Preservation, θρυλικός παραγωγός, δεν το συζητώ, από τη Νέα Υόρκη. Μακρύ βιογραφικό, όπου περιλαμβάνει συνεργασίες με Sonic Sam, K και Mac Homie. Έχει περάσει δεκαετίες ψάχνοντας σε κάδους δίσκων σε όλο τον κόσμο, κόβοντας σκληρές μελωδίες, κονισμένα τύμπανα και συνδυάζοντας πολυεπίπεδες συνθέσεις. I can tell if you're a liar or a truth teller. Tell a friend there ain't no filler. I'm a friend like I'm Ross Geller. Don't set yourself up as a challenger. Major blunder. Phony rappers are like calendars. Days are numbered. Trust me, I've been offered gluttony and chosen hunger.

Homeboy Sandman, αυτός ο υπέροχος ράπερ από το El Herms του Queen στη Νέα Υόρκη, γεννημένος το 1980, αλλιώς Angel de Villar. Να πούμε πως ο δίσκος ονομάζεται Solideo Gloria, το κομμάτι που μεταδώσαμε Not a Killer, μια σύμπραξη συνδημιουργία μαζί με τον Sonny Jim, αυτόν τον σπουδαίο παραγωγό της hip-hop από το Birmingham της Αγγλίας, καθώς και rapper. Από την πρώτη του κιόλας κυκλοφορία, δηλαδή από το 2006, έχει σταθερά χτίσει ένα underground κοινό. Και όσον αφορά τώρα τον Homeboy Sandman, να πούμε πως είναι μόλις 45 ετών, με έδρα το Queens της Νέας Υόρκης. Έχει κάνει πάρα πολύ έτσι ραδιόφωνο. Θέλω να πω πως η μουσική του έχει λάβει πολλές έτσι καλές κριτικές από σημαντικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς hip hop και rhythm and blues R&B της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.

Ένα σπουδαίος δίσκος, άλλο και δίσκο, boogie pop and funk από τη Νότια Συνική Θάλασσα. Ένας δίσκος που περιέχει, συμπεριλαμβάνει διάφορα κομμάτια που συγκεντρώνει από χώρες όπως είναι η Μαλαισία, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες. Επικεντρώνεται περισσότερο στις funky επιτυχίες. Θάλασσα λοιπόν της Νότιας Κίνας, το κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται Νταχάγκα και ερμηνεύεται από την Φατιμά Ραζάκ. Να σας πω κι άλλα για αυτόν τον δίσκο, θέλω να σταθούμε εδώ. Ο Άλιο και Δίσκο είναι το τελευταίο σε μια μακρά συλλογή, σειρά συλλογής από μια λονδρέζικη δισκογραφική εταιρεία, τη Soundway, η οποία παρουσιάζει μια πιο διεθνή, θα λέγαμε, εναλλακτική όσον αφορά τις λευκές και δυτικές αφηγήσεις πάνω στην ιστορία της pop αλλά και της rock. Αν και τα τραγούδια προέρχονται από διαφορετικές χώρες, η συλλογή συγκεκριμένη αντανακλά την αισιοδοξία της νεανικής κουλτούρας, εκείνης όμως της εποχής, η οποία προέρχεται από ολοένα και πιο διαπολιτισμικές και διεθνείς σκηνές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η φωνή του Πετέλο Βίκα ήταν αυτή που ακούστηκε μόλις τώρα, Σούγκου Λουμπούκα. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια ιστορία, διότι πίσω από το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε ένα σπουδαίο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2024 στις 5 Απριλίου και ονομάζεται Congo Funk, είναι η ηχητική τρέλα από τις ακτές του ποταμού Κονγκό, Κινσάσα και Μπραζαβίλ αντίστοιχα. Είναι ένα άλμπουμ κονγκολέζικης ρούμπα. Και να σας πω πως στις δεκαετίες του 1940 και του 1950 η επιρροή της κουβανέζικης μουσικής στη δημοκρατία του Κονγκό, τότε μέρος της γαλλικής ή σημερινής Αφρικής, και στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, τότε βελγικό Κονγκό, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός μουσικού στυλ που ονομάζεται κονγκολέζικη ρούμπα. Ο Τόμ Τζουρέκ του All Music, αυτής της σπουδαίας βάσης δεδομένων, είναι μια αμερικανική διαδικτυακή συγκεκριμένα βάση δεδομένων μουσικής, καταγράφει περισσότερα από 3 εκατομμύρια άλμπουμ, καθώς και 30 εκατομμύρια κομμάτια, όπως και πληροφορίες για μουσικούς και συγκροτήματος. Ο Τόμ, λοιπόν, ο Τζουρέκ, καθιέρωσε νέες παραμέτρους για την εκτέλεση με κιθάρες, με αντίχηση σε παραμορφωμένες ηλεκτρικές γραμμές μπάσου, ενότητες κόρνων, ψυχεδελικής τζαζ αλλά και φανκ. Τη δεκαετία του 60, και θα κλείσουμε εδώ για όσον αφορά το Congo Funk και το συγκεκριμένο δίσκο, η ρούμπα του Congo γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα σε όλη τη Νότια Αφρική. Ξέρετε γιατί? Πολλοί μουσικοί έφυγαν από το Ζαΐρ που παρήκμασε για να ξεφύγουν από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Έρχεται όμως ένας τεράστιος James Brown στο τριήμερο μουσικό Ζαΐρ 74, το οποίο προηγήθηκε του αγώνα πυγμαχίας Rumble in the Jungle του 1974 μεταξύ του George Foreman καθώς και του Mohammed Ali, και δίνει αμέσως μία επίδραση, έναν δυναμισμό στις μουσικές σκηνές της Μπραζαβίλ και της Κινσάσα αντίστοιχα.

Magic Source, το σχήμα με ένα project με επικεφαλής τον παραγωγό Björn Wagner, πολύ γνωστός για το εκλεκτικό στυλ μίξης μέσα από την δεκαετία του 70 που συνδυάζει disco με ethno group fragments. Να πούμε πως ο δίσκος ονομάζεται Voyage Spectral και το κομμάτι που μεταδώσαμε Super Glitter.

Κουόν Τζι Γιόν μαζί με Ντόν Γιάν Μπέ, ή αλλιώς ο Τάι Γιάνγκ μαζί με τον Τζι Ντράγκον. Ένα εξαιρετικό ντουέτο, το πλήρες σχήμα, είναι το σχήμα το νοτιοκορεάτικο Big Bang ονομάζονται. Αυτοί οι δύο όμως γνωρίζονται από πολύ παλιά, από τότε που τα πιτσιρικάδες μόλις 13-14 ετών, μιλάμε για εφηβεία, όπου υπέγραψαν συμβόλαιο με την UG Entertainment, μια σπουδαία δισκογραφική εταιρεία στο χώρο της K-pop, της Korean, δηλαδή της κορεάτικης pop και της hip-hop σκηνής. Αυτοί οι δύο ήθελαν να ξεκινήσουν το project ως ντουέτο, αργότερα βέβαια ο άνθρωπος που βρισκόταν και βρίσκεται ακόμη δηλαδή της UG Entertainment μπροστά από το τιμόνι της συγκεκριμένης εταιρείας θεώρησε ότι δεν θα έπρεπε να βγουν ως hip hop ντουέτο ο G-Dragon μαζί με τον Tae Young, αλλά να συμπεριληφθούν στους Big Bang που αποτελείται από τους Top, από τον The Sang και από το πρώην μέλος των Century. Να πούμε πως το κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται Good Boy, κυκλοφόρησε το 2000 επισήμως, το 2014 και ανέβηκε στην κορυφή των Charts World Digital Songs του Billboard, καθώς πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στη Νότια Κορέα.

again. Παραμένουμε στη Νότια Κορέα. Αυτό ήταν το κομμάτι Hooligan μέσα από το 6ο κορεάτικο και 10ο συνολικά στουντιακό άλμπουμ από το boy band των BTS. Ariran ονομάζεται ο δίσκος. Και γιατί ονομάζεται Ariran? Το Ariran είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια της κορεάτικης Χερσονήσου και συχνά περιγράφεται ως άτυπος, συναισθηματικός, εθνικός ύμνος. Οι ρίζες του χάνονται πίσω στους αιώνες και η σημασία του δεν έχει έναν κοινά αποδεκτό ορισμό. Κάποιες ερμηνείες το συνδέουν με την ομορφιά ή τον πόνο και την έννοια του αγαπημένου ανθρώπου, ωστόσο η ετυμολογία παραμένει αντικείμενο διαφωνίας. Το τραγούδι δεν έχει μόνο μία εκδοχή, το Ariran, αλλά κυκλοφορεί σε πάνω από 60 παραλλαγές, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερες από 3.600 διαφορετικές παραλλαγές των στίχων. Και πού μας οδηγεί αυτό? Στην Ιαπωνική κατοχή της Κορέας, μιλάμε για 1945, το Ariran συνδέθηκε με την αντίσταση, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη απήχηση της ομώνυμης Βουβής ταινίας του 1926, η οποία ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Κορεάτη που καταραίει ψυχολογικά μετά από βασανιστήρια από τις Ιαπωνικές αρχές. Το τραγούδι απαγορεύθηκε, όμως δεν εξαφανίστηκε από την δημόσια ζωή.

Γυάλινη καραμέλα ή αλλιώς glass candy, αυτό το αμερικανικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από το Portland του Oregon δημιουργήθηκε το 1996 από την τραγουδίστρια Ida No και τον παραγωγό και πολυοργανίστα φυσικά Johnny Jewel, σπουδαίος επίσης εικαστικός, καλλιτέχνης και πολυοργανίστας. Το σχήμα είναι μέρος της δισκογραφικής εταιρείας Italians Do It Better. Η Italians Do It Better είναι μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία με έδρα το δυτικό Hollywood. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006 για να επικεντρωθεί στα projects των Glass Candy, Chromatics και αργότερα Desire. Το κομμάτι που εμείς μεταδώσαμε, Ghetto Boys.

Jack Carell μαζί με τον Jean-Claude Petit. Το κομμάτι που μεταδώσαμε μόλις τώρα ονομάζεται Ahmedabad Theme. Εντάξει, μια πολύ έτσι ιδιαίτερη θα λέγαμε συνεργασία έχει να κάνει με αυτόν τον σπουδαίο Γάλλο καλλιτέχνη και τον Jack Carell. Βέβαια εδώ απέναντι ο φίλος και συνάδελφος ή αλλιώς η φωνή της συνείδησης του ραδιοφωνικού μας χρόνου μου επισημαίνει πως πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Είστε συντονισμένοι και παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ήταν Απόστολος Κοσμόγλου και Νίκος Κακαρικός. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Ουάιλντ.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Κυριακή 5 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινεαπόλων προβάλλεται η ταινία «Ρομερία» της Κάρλα Σιμών. Η 18χρονη ορφανή Μαρίνα ταξιδεύει στη Γαλλικία με σκοπό να βρει τη βιολογική οικογένεια των νεκρών γονιών της και να ανακτήσει την ταυτότητά της. Στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη στη Μονή Λαζαριστών συνεχίζεται η συνύπαρξη δύο εκθέσεων. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», «Ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπινστάιν», φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοφ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανοίγει τον νότιο κήπο του στο κοινό και παρουσιάζει τη μόνιμη υπαίθρια έκθεση «Κισός και Λίθος». Η έκθεση παρουσιάζει ψηφιδωτά δάπεδα του τέλους του 4ου αιώνα με πλούσια φυτική και γεωμετρική διακόσμηση από πολυτελή κατοικία της Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα η ΕΡΤ3 παρουσιάζει την Τσεχική Φιλαρμονική μέσα από τη συναυλία «Κονσέρτο για βιολί». Η 9η Biennale Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το κλείσιμο της διοργάνωσης κορυφώνεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια, μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές, σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ, να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά, να ακούσω κάτι που να μ' αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει, ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει.

αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μην σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, δικάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια

Από την αρχή του κόσμου, μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.

καλό σου να σωθώ απ' τα πλουστό σου στρώμα. Και σαν αγρίνι μυθικό που μοιάζομαι στα χιόνια. Μα λέει πως έχει μόνα σου θέλει να κρατήσει αιώνια. Αναρωτιέμαι πως θα ήταν η ζωή χωρίς εσένα. Τα νύχια σου αν δεν έσταζαν χλινή ρημιά και ψέμα. Τα κοφτερά δοντάκια σου τα καλογιαλισμένα. Για λίγο αν δεν αλέθανε κορμιά βασανισμένα. Στα δίχτυα σου γεννήθηκα και εκεί παλεύω ακόμα. Να ξεσκαλώσω να σωθώ

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ, Thornton Wilder.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα

0: ανθρώπους στροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Εκπομπή Βουστροφιδών, ζωή μουσικού στις ρυθμίσεις των ήχων. Ο σημερινός καλεσμένος πρωτεφανίστηκε στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Πολυγραφότατος αλλά και οικολόγος, αγαπά τα δέντρα. Καθώς τα βιβλία του είναι ολικοσέλιδα. Μιλώ για τις ποιητικές του συλλογές, 6 τον αριθμό. Δεν επαναπαύεται στην ασφάλεια τρόπους του λέγει της ποιητικής του γραφής, του ποιητικού του κόσμου, αλλά εκτίθεται συνεχώς. Έτσι μετράμε εργασίες του για τον Γιώργο Θέμελη, τον Άνω Βαλαωρίτη, αλλά και την τετράτομη ανθολογία ποίησης από το Ρήγα έως σήμερα, την οποία συνυπογράφει με τον Βασίλη Βασιλικό. Στη δεύτερη κιόλας ποιητική του συλλογή, στο τριβείο του χρόνου, προτρέπει τον ποιητή ή ελπίζει ο ποιητής να δώσει το σύνθημα να σκορπίσουμε ασυντόνιστα, να βαδίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, να πέφτουμε ολόγυρα καθώς πλησιάζουν οι επόμενοι. Πέτρος Γκολίτσης Οδρών. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, γεννημένος 1978 στη Θεσσαλονίκη, διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Σέλφιλτ, με σπουδές οικονομικών και παιδαγωγικών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλτ. Έχει εκδώσει 6 ποιητικά βιβλία, μελέτες δοκίμια για την ελληνική ποίηση, αρθογραφή για τη σύγχρονη ποίηση. Έχει βραβευτεί για την ποίησή του από την Ένωση Γραφείων της Ρουμανίας. Έχει και άλλη βραβευτή.
2: Και της Σερβίας. Ναι, την Ένωση Γραφείων της Σερβίας.
1: Έχει πάρει τα Βαλκάνια δηλαδή.
2: Με τραβάνε τα Βαλκάνια.
1: Ποίηματα και δοκίμια του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε 9 γλώσσες. Συνεργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε χώρια και ξένα περιοδικά, όπως καθώς και μεταφράσεις του. Και έχει και μεταφράσει κιόλας βιβλία.
2: Σωστά, ναι, τον Γουάλα Στίβενς.
1: Μάλιστα. Ποίηματα επιλεγμένα το 2019.
2: Ναι, αλλά είναι σε ογκωδέστατος τόμος. Ναι. Δίκλωσε κιόλας βιβλίο, αξιόλογο θα έλεγα.
1: Εκεί δεν λυπήθηκε στα δέντρα.
2: Εκεί ήταν ο Αμερικανός ο ποιητής. Απουσιάζει ο ίδιος, άρα έπρεπε να υποκατασταθεί κάπως η παρουσία του.
1: Αφορμή βέβαια είναι η τελευταία σου ποιητική συλλογή, αλλά δεν θέλω να σταθούμε μόνο σε αυτή. Εγώ στάθηκα σε αυτούς τους λίγους στίχους από τη δεύτερη ποιητική συλλογή.
2: Το τριβείο του χρόνου.
1: Και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, είναι κάτι που ενώ το ζητάς, ξέρεις ότι αυτό θα σε αφήσει και έξω.
2: Πώς το εννοείς αυτό, πρέπει να μου πεις.
1: Ναι, γιατί πλησιάζουν οι επόμενοι.
2: Έρχονται οι επόμενοι, έχουν έρθει. Παρουσία, απουσία, είναι μια διαδοχή συνεχής.
1: Πλησιάζουν οι επόμενοι. Δηλαδή. Δεν επιζητείς την ασφάλεια, δεν σε ξέρω σαν χαρακτήρα, συναντιόμαστε εδώ ουσιαστικά πρώτη φορά. Αλλά δεν δείχνει κάποιον ο οποίος εναπόκειται ή αρκείται μόνο στη σιγουριά της ασφάλειας.
2: Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος θα έλεγα, ναι. το καβαφικό μου ήρθε εδώ αφόρμητα. Όχι σε καμία περίπτωση, όχι. Χρειάζεται μια έκθεση σε όλα τα επίπεδα. Πρωτίστως στο υπαρξιακό και στο μεταφυσικό και στο ιστορικό επίσης. Ένα άνοιγμα να είναι κανείς ανοιχτός. Ναι, και προωθημένος, αν θες.
1: Εδώ γίνεται και ένα παιχνίδι. Ενώ απευθύνεις τον ποιητή, ο ποιητής είσαι εσύ ή μπορεί να είσαι εσύ και ταυτόχρονα να είσαι εσύ αυτός που εξαιτίας αυτού, δηλαδή εσού, να μείνεις απ' έξω από την ιστορία.
2: Ενδιαφέρον έχει αυτό. Υπάρχει μια τραγική ειρωνία. Σίγουρα ναι. δεν είναι σαρκασμός. Δηλαδή, ναι, στο σαρκασμό μιλάει κανείς απ' έξω και δακτυλοδείχνει και ναι. δεν είναι βρεγμένος. Σίγουρα είμαστε βρεγμένοι. Συμμετέχουμε σε αυτό το πράγμα και μιλάμε από μέσα.
1: Αυτό δεν είναι απλό, ξέρεις. Δεν είναι απλή ιστορία.
2: Αυτό πρέπει να είναι βιωματικό, πρέπει να είναι. Εκεί πρέπει να γυρνάμε σε άλλα πράγματα, ψυχολογικά, σε παιδικά χρόνια, σε βιώματα. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Εγώ λειτουργώ ως ποιητής εδώ, όχι ως αναλυτής, αλλά νεοφίλιο ποιητής ή ο δημιουργός τέλος πάντων, ο συγγραφέας, να μπορεί να μιλήσει για το έργο του. Συνεπώς, ναι, ευχαρίστω. Αυτό σχεδιάζουμε και προσεγγίζουμε αυτά που λες. Mm. Αυθόρμητα πάντα.
1: Και επειδή έχω στο μυαλό μου και αυτή την ανθολογία που έκανε με τον αείμνηστο τον Βασίλη το Βασιλικό. Άρα είχες και μια εικόνα το τι υπάρχει.
2: Υπάρχει,
1: τι
2: μεγάλη, υπάρχει πριν, πολύ μεγάλη τριβή.
1: Και ακόμα και για το σήμερα, το τι εξέλιξη έχει όλη αυτή η ιστορία. Αυτό σε ενθάρρυνε ή σε δυσκόλεψε το να βγάλεις τα δικά σου βιβλία.
2: Πάλι μου ήρθε το καβαφικό, δεν ξέρω γιατί. Και μέσα στη τέχνη ξεκουράζομαι από τη δούλεψή της που λέει ο Καβάφης. Δηλαδή ζεις μέσα στη τέχνη. Εφόσον κάνεις τέχνη πρέπει να ζεις μέσα στα μορφώματα που έχουν κατορθώσει οι άλλοι. Και επειδή έχω και μια αίσθηση έτσι, του ιστορικού χρόνου, με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω στον βαθμό του δυνατού το σύνολο της κίνησης της νέας ελληνικής ποίησης από τον γενάρχη μας, τον Διονύσιο Σολωμό και έπειτα. Συνεπώς, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τα στυλ που θα μπορούσαν να προκύψουν γλωσσικά και ιστορικά σε διάφορες συνθήκες, σε διάφορους τόπους στην Ελλάδα. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν με δυσκολεύει, το απολαμβάνω κιόλας. Σε ένα σημείο, λέμε με τον Βασιλικό στον πρόλογο για το ντουζ, πώς αλλάζει το κρύο ντουζ, το ζεστό ντουζ, πώς εναλλάσσονται οι συνθήκες, τα στυλ, πώς διαδέχονται, επειδή είχαν μπει αλφαβητικά τα ονόματα. Άρα, αυτή η διαδοχή των στυλ. Γιατί κάνουμε τέχνη, άρα προέχει το στυλ το θέμα κατά μία έννοια, πρέπει να υπάρχει, να υφίσταται, αλλά. Δεν μπορεί να κυριαρχεί. Αλλιώς κάνεις φιλοσοφία, κάνεις ιστορία, κάνεις κοινωνιολογία, κάνεις άλλα πράγματα. Οι ισορροπίες είναι σύνθετες πάντα και δύσκολες. Αλλά όταν κατορθώσει κάποιος να κομίσει ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα, εκεί ναι, το καλλιτεχνικό προέχει και σε καμία περίπτωση δεν με δυσκολεύει. Όχι, το απολαμβάνω ίσα-ίσα. Είναι σαν να είσαι σε ένα μουσείο. Γι' αυτό το λέμε και πινακοθήκη. Πινακοθήκη λυρικών ποιημάτων, το είπαμε με τον Βασίλη Βασιλικό. Πινακοθήκη λυρικών ποιημάτων. Αυτό βασίζεται στην λύρα που είχε κάνει ο Βασιλικός.
1: Την πρώτη
2: το
1: ανθολογία.
2: Το 1991, μπράβο. Και το εξελίξαμε, το ανανεώσαμε, προσθέσαμε.
1: Ήταν
2: ποιητές.
1: Πολύ μικρότερη σε μέγεθος.
2: Ναι, από ήταν μισό ήταν. Εδώ μιλάμε για 4 τόμους, 1750 σελίδες έργο.
1: Κάποια στιγμή είχα μετρήσει και
2: είχα μετρήσει τους ποιητές. Ναι, είχα μετρήσει 568.
1: Δεν θυμάμαι, τώρα κάπου το έχω σημειωμένο.
2: Ναι, εκεί γύρω, 568 ποιητές. Και επίσης είχα κάνει και ειδική έρευνα για να βρω πότε πρωτοδιάβασε ο Ρήγας τον Θούριο. Δυσκολεύτηκα να το βρω αυτό. Το διάβασε σε ένα σαλόνι στο Παρίσι. Και γι' αυτό ξεκινάμε από το 1796.
1: Α, γι' αυτό είναι και αφορμή. Το
2: γι' αυτό είναι 1796. Γιατί ο Θουρίος κυκλοφόρησε λίγο πιο αργά, το 1803-2. Άρα ήθελα να δω πότε πρωτοκοινοποιήθηκε. Άρα ξεκινάμε από τότε.
1: Τώρα πει, επειδή πήγαμε στα παλιά. Παλιά, πολύ πρόσφατο, γιατί αυτή κυκλοφόρησε το 1921.
2: Και το 1796 είναι πρόσφατο.
1: Αλλά φαίνεται πολύ παλιό. Λοιπόν, η συνεργασία σου με τον Βασίλη τον Βασιλικό.
2: Πώς προέκυψε.
1: Ναι, και πώς προέκυψε και πώς ήταν.
2: Ναι, υπέροχος άνθρωπος. Μιλούσες μαζί του και ένιωθες ότι είναι έφηβος. Αυτός ο ενθουσιασμός, ισόβιος, είχε μια απίστευτη, έτσι, είχε και ωραία χρώματα στη φωνή του. Μέσω της εφημερίδας των συντακτών είχε γίνει αυτό. Έγραφα εγώ επί 7 χρόνια κριτική στην εφημερίδα των συντακτών, στο ανοιχτό βιβλίο. Συντάκτης ήταν εκεί ο Μισελ Φάις. Διάβαζε κείμενά μου και με προσέγγισε αυτός. Είπε στην ουσία, επιτέλους, κάποιος γράφει καλά, όσο μεταφέρω τα λόγια του, μέσω ενός τρίτου. Στην αρχή, μετά υποκτήσαμε προσωπική επαφή και μου λέει: εσύ είσαι αυτός που πρέπει να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο, πώς το βλέπεις, πώς είσαι. Και λέω: εννοείται, λέω, μεγάλη τιμή μου. Και προέκυψε και μια φιλία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπέροχη εμπειρία. Πολύ λυπή.
1: Πώς πηγαίνει η ανθολογία?
2: Η ανθολογία.
1: Και οι κριτικές, αν έχεις ακούσει, γνώμες.
2: Το μυαλό μου πηγαίνει πάντα πρώτα όταν με ρωτάνε κάτι τέτοιο. Και σε ευχαριστώ που το θέτεις αυτό. Είναι πολιτισμικά πώς πηγαίνει. Δηλαδή, αν παρουσιάστηκε στα ραδιόφωνα, αν βιβλιοκρίθηκε σε εφημερίδες και μετά θα πάμε στο πώς μετρώνται τα πράγματα στην αγορά. Έγινε μια πολύ σχετικά γρήγορα από την κυκλοφορία της μια ωραία παρουσίαση και όλα σε δύο ωριές εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα από τον Καναβούρη. Παρουσιάστηκε ένα πολύ ωραίο εκτεταμένο κείμενο από τον Κώστατο Χατζιαντονίου στο Κοράλι. Αυτά τα δύο ήταν γεγονότα τα οποία είχαν προσήλωση και ρίξαν φώτα πάνω στο έργο. Από εκεί και πέρα.
1: Για τη συνομιλία μας εδώ, γιατί δεν την ανέφερες?
2: Τη συνομιλία μας, εγώ δεν θυμάμαι, Γιώργο, να παρουσιάζουμε τα σφαχτάρια στο Λευκό στην εποχή του κορονοϊού τηλεφωνικά.
1: Ναι, υπήρχε όμως και συνομιλία.
2: Στην πινακοθήκη την κάναμε μαζί. Βέβαια. Και γιατί δεν φωνάξαμε τον Βασίλειο Βασιλικό?
1: Δεν ήθελε.
2: Δεν ήθελε εκείνη τη στιγμή.
1: Πήρα τηλέφωνο και δεν θέλησε.
2: Προφανώς του χτυπήσαμε την πόρτα, στο πούμε, λάθος σε στιγμή. Εδώ δηλαδή για την πινακοθήκη είχαμε κάνει εκπομπή.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Οι δυο μας.
1: Ναι. Όχι στο στούντιο, μέσω τηλεφώνου.
2: Μέσω τηλεφώνου. Αυτά είναι τα κατάλοιπα του COVID που λέμε. Long COVID που δεν θυμόμαστε. Άρα ζητάω συγγνώμη που δεν το.
1: Άρα πήγε καλά δηλαδή ουσιαστικά.
2: Εμπορικά είναι διαθέσιμο στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας. Εδώ εφόσον αναφερόμαστε σε αυτόν τον όρο, το μισό εμπόριο το έχει πολιτεί.
1: Αν έχει και τέτοια, αυτά ξέρεις. Όχι.
2: Αν δεν ασχοληθεί ο επιμελητής, ο εκδότης, ο οποίος ο εκδότης δεν έδωσε την όθηση που θα έπρεπε, να τα λέμε και αυτά. Αν δεν ασχοληθεί ο εκδότης ή ο συγγραφέας, όχι. Πρέπει να ασχοληθούν οι συγγραφείς, το οποίο είναι ένα παράδοξο της εποχής. Συνεπώς, τα αφήνει σαν τα παιδιά μετά από ένα σημείο να κινηθούν μόνα τους τα έργα.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει αυτή η κατάστασή μας.
1: Θα κινηθούμε εδώ με τον Πέτρο Γκολίτση στην εκπομπή Στροφιδών. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Εκπομπή Υποστροφηθών, Πέτρος Κολίτσης εδώ μαζί μας, ο εκδορείας του Σκότους, η ποιητική συλλογή που κυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Τράκα. Είναι μικρός εκδοτικός οίκος, αλλά έχει αξιοσημείωτη παρουσία. Δραστήριο,
1: ναι, και με ωραία ανοίγματα προς την Ευρώπη. Ναι. Έχει και ένα διεθνές ποιητικό φεστιβάλ. Είναι από τους λίγους εκδοτικούς οίκους που φέρνει συγγραφείς, τους εξασφαλίζει στέγη στα ξενοδοχεία, καλύπτει μεταφορικά, κάνει ωραία πράγματα. Κομίζει ένα άλλο παράδειγμα στα πλαίσια της χώρας.
0: Και βλέπω ότι οι τελευταίες 2-3 συλλογές σου είναι εκεί.
1: Ναι, ενώ άλλαζα εκδοτικούς οίκους από συλλογή σε συλλογή.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι έχεις ένα πέρασμα. Σεξπυρικό, Μανδραγόρας, Γαβριλίδης.
1: Και μετά έμεινα. Μετά εκεί έμεινα γιατί βρήκα μια συμπεριφορά η οποία αρμόζει στον χώρο των συγγραφών.
0: Αν είναι κάτι που σου πηγαίνει, δηλαδή, σου ταιριάζει.
1: Μου ταιριάζει, μου ταιριάζει. Η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, τα ανοίγματά του προς το πολιτισμό γενικά. Έχει ενδιαφέρον. Και το κυριότερο απ' όλα είναι το ότι δεν προσπαθεί να βιοποριστεί από αυτό το πράγμα. Εν λόγω εκδότης, πρέπει να καλύπτει το κόστος προφανώς της λειτουργίας και ένας οίκος εκδοτικός, αλλά είναι άλλα τα κριτήρια. Το απορρίπτει βιβλία λειτουργεί διαφορετικά. Δεν προτάσει το εμπορικό, το οποίο είναι το πρόβλημα της εποχής σας.
0: Αυτό που αναφέρω τώρα είναι περισσότερο η σχέση μεταξύ του συγγραφέα, ποιητή, πεζογράφου, δεν έχει σημασία, και του εκδοτικού οίκου. Είναι κάτι που αφορά τους δύο, αλλά κατά κάποιο τρόπο αφορά και τον αναγνώστη.
1: Σωστή.
0: Δηλαδή η καλή συνεργασία, η σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του ενός και του άλλου είναι καθοριστική στην εικόνα τελικά του αποτελέσματος που εισπράττει ο αναγνώστης.
1: Είναι ένας κόμβος.
0: Είναι
1: σωστά.
0: Ένας κόμβος, ναι.
1: Φαίνονται, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται τη φύση της σχέσης μεταξύ συγγραφέα και εκδότη. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι τι φωτίζει κάποιος, τι προέχει. Και αυτό φαίνεται.
0: Τώρα θα κάνω μια παρέθεση. Κάποια στιγμή είχε έρθει κάποιος γνωστός ποιητής εδώ, με την ποιητική του συλλογή. Κάνουμε την εκπομπή και φεύγοντας, επειδή εγώ τυχαίνω τα διαβάζω τα βιβλία, του λέω: έχει κάπου 140 λάθη μέσα. Και εγώ τη απάθη εγκεφαλικό άνθρωπο.
1: Εμένα μου φαίνεται λογικό το νούμερο.
0: Δεν ξέρω αν ήταν 140-138. Να του λέω 140. Μου λέει δεν είναι δυνατόν. Και τα είχα σημειωμένα και του λέω πάρτο το βιβλίο. Και τρελάθηκε ο άνθρωπος.
1: Εδώ Γιώργο θέτεις ένα σημαντικό θέμα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί το είπες πολύ ωραία. Πολλοί Έλληνες εκδότες λειτουργούν ως τυπογράφοι και νέμονται τις υπεραξίες, ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, οι οποίες θα αναλογούσαν στον εκδότη, χωρίς οι ίδιοι να κάνουν αυτά που τους αναλογούν ως εκδότες.
0: Mm-hmm. Πέτρο, ας πάμε στους ποιητές τώρα. Λοιπόν, θες να μας διαβάσεις ένα ποίημα από την τελευταία σου συλλογή ή θες να μας φέρεις αυτήν?
1: Επειδή είπες πολύ ωραία πράγματα για το τριβείο του χρόνου, με το απόσπασμα που διάβασες, θα γυρίσω στο τριβείο του χρόνου.
0: Ναι, ήταν κάτι που με... Πώς θα το έλεγα, με στάθηκα εκεί, λέω κοίταξε τώρα εδώ και το εννοώ αυτό το πράγμα, πως ο ίδιος βγάζει τον εαυτό του απ' έξω.
1: Όχι, τραβάω το χαλί κάτω από τα πόδια μου.
0: Ναι, αυτό λέω, το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Αυτό μου έβγαλες, ναι. Και επειδή με έβαλες αυτό το κλίμα, θα διαβάσω «Τα σπλάχνα», το τριβείο του χρόνου 2013. Χαίρομαι τα σπλάχνα μου απόψε και όλα τα όργανα ωραία λειτουργούν. Συντονισμένα, κυλούν, σαν σε μετάξι. Τα πόδια μου, στη θέση τους, με πάνε. Νυχτερινή Θεσσαλονίκη. Εγώ με το μυστήριο, εμείς. Όπως σταθήκαμε στον χρόνο οι αποστάσεις, κάθετοι εμείς, σαν κυπαρίσια οι σκιές, φως που πυκνώθηκε προσωρινά και απόψε. Τα μάτια τρεμοπαίζουνε, διαλύονται. Διαλύεσαι κι εσύ και μόνο νύχτα.
0: Κάπου είδα κάποια στιγμή να περνάει από ένα στίχο μέσα ο Ρίτσος, κάνω λάθος?
1: Ο Ρίτσος?
0: Ναι.
1: Όχι ο Ρίτσος, ο Σαχτούρης περνάει σε αυτή τη συλλογή.
0: Και εκεί με τα κυπαρίσια κάθετα.
1: Α, κάθετη εμείς, σαν κυπαρίσια οι σκιές.
0: Ναι. Κάπου νομίζω.
1: Μακάρι, χαίρομαι που το λες. Ναι. Έχει άλλη εικονοπία εδώ, είναι άλλο το στυλ, αλλά ναι, τα κυπαρίσια.
0: Έτσι μου ήρθε, ναι. Έτσι μου ήρθε σαν...
1: Ναι, ναι, κάθε τιμή σαν κυπαρίσια σκιές. Κάθε τιμή σαν κυπαρίσια σκιές. Ναι. Υπάρχει μια αντιστροφή. Ναι. Στάθηκε σε κομβικό στίχο του ποίηματος, θα έλεγα. Ναι.
0: Έχεις πολλές επιρροές και δεν τις κρύβεις και παίζεις με αυτές πολλές φορές. Δηλαδή, για πάμε και στην τελευταία δώρα για να γυρίσω στο εκδορέα του Σκότους. Το παιχνίδι με το Σεφέρι που κάνεις το πρώτο κιόλας ποίημα. Εκεί που αναφέρεις, που λες για μαλακό σαν το χόρτο.
1: Ναι, ναι, από το.
0: Κάποιος που έχει διαβάσει, φέρει ονόματα, λέγαμε, αλλά αυτό είναι δημιουργικό, δεν είναι η αντιγραφή σωστό, που σου απομακρύνει.
1: Είναι, σωστή, ναι. Είναι αφορμή. Είναι αφορμή, ναι. Είναι, μεταστοιχιώνεται το πείμα. Δεν είναι ότι ο στίχος σωστά αντλείται, δανείζεται. Συμμετέχει σε μια κοινή εντύπωση, η οποία εννοείται είναι κομμάτι.
0: Και αυτό το κάνεις από τις πρώτες συλλογές κιόλας. Δεν το κάνεις αργότερα. Αλλά βλέπω ότι όσο προχωράνε, ναι. Βλέπω ότι γίνεται πιο ανοιχτά. Δεν το κρύβεις.
1: Ναι, γιατί πιστεύω μεταμορφώνεται, μεταστοιχιώνεται, γίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή το ποίημα δεν προκύπτει ενδοκειμενικά, δεν είναι διακειμενική η σχέση με το στίχο ή με το ποίημα του Σεφέρη που αναφέρεις. Είναι ένα κοινό σώμα, είναι ένα πλέγμα όλο αυτό το πράγμα. Είναι σαν να έχεις πάει σε ένα τεράστιο μουσείο, το οποίο θα έχει όλα αυτά τα ποίηματα, θα φανταστούμε ότι στέκονται στον χρόνο, σαν πίνακες. Συνεπώς, όλη αυτή τη τέχνη τη κοινωνία. Το θέμα είναι πώς πας παραπέρα, αλλού, όχι του παρακάτω, με την έννοια της πρόοδου, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, ένα άλλο στυλ, άλλα πράγματα. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να κλέψεις. Και τα θέματα, πιστεύω, Γιώργο, είναι και πεπερασμένα. Δηλαδή τα θέματα οικονοποιεί, ας πούμε. Αλλά εννοείται, ως 17χρονος φοιτητής που κάναμε τον Σεφέρη, τον τελευταίο σταθμό, στη τρίτη ηλικία, από τα καλά του ελληνικού σχολείου, ήταν αυτό που κάναμε και αυτό το ποίημα. Και διαβάζεις το στίχο για πολιτισμούς που έχουν καταρρεύσει και είναι έρημοι τόποι και βόσκουν οι γκαμούζες στα χωράφια εκεί που υπήρχαν πολιτισμοί. Δηλαδή αυτή η αίσθηση του ιστορικού χρόνου που διαλύονται πόλεις. Τώρα τα βλέπουμε να διαλύονται πόλεις. Είμαστε σε μια τέτοια ιστορική περίοδο τώρα. Τα ξαναζούμε αυτά τα πράγματα. Τα χαρακώματα. Χθες έβλεπα στη Λετωνία πώς εκπαιδεύουν οι Γερμανοί και έχουν χαρακώματα τύπου Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και γυναίκες να ετοιμάζονται για την εισβολή των Ρώσων, οι οποίοι μετά νικήσουν στην Ουκρανία, θα πάνε μετά στη Μολδαβία, μετά στη Γεωργία και μετά θα πάνε στις Βαλτικές χώρες. Αυτά τα βλέπουμε τώρα, αλλά για μια περίοδο δεν τα βλέπουμε. Είμαστε σε ένα κενό, αν θέλεις, ιστορικό κατά μία έννοια. Άλλοι πάντα πληρώνουν το τίμημα σε άλλους τόπους. Και αυτή η αντίληψη ότι μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια περίοδο στην άλλη, μια πόλη να εξαφανιστεί, ας πούμε, να διαλυθεί. Η ίδια η Θεσσαλονίκη που στεκόμαστε εδώ. Αυτό είναι φοβερό βίωμα. Το περνάει αυτό ο ποιητής στο ποίημα, στο τελευταίο σταθμό, γυρνώντας στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά. Και με τον Άνω τα συζητούσαν αυτά, με τον Βαλαωρίτη, πώς έφυγε από την Αθήνα, στην κατοχή, πώς βρέθηκαν στη Μέση Ανατολή, μετά στην Αίγυπτο, πώς κινήθηκαν. Όλο αυτό το πράγμα δίνει μια άλλη αίσθηση. Άρα με ενδιαφέρει ο ιστορικός χρόνος, ο ανθρώπινος χρόνος, και μετά φεύγουμε και πιο πέρα σε άλλους χρόνους, βιολογικούς, κοσμικούς ή κοσμολογικούς, αν θες.
0: Ο τόπος τι ρόλο παίζει για σένα? Γιατί δεν είναι πολλά τα ποίηματά σου που αναφέρεσαι σε συγκεκριμένο τόπο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η Θεσσαλονίκη παίζει μεγάλο ρόλο, η ιστορική Θεσσαλονίκη. Θα σταθούμε και σε ποίηματα για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη περνάει συχνά στη ποίησή μου ως τόπος, πάντα δίνοντας την ιστορική, τη χρονική διάσταση, τη διαδοχή των γενναίων. Με ενδιαφέρει πολύ η διαδοχή των γενναίων γενικά. Και πώς όλο αυτό το πράγμα, αυτή η διαδοχή μπορεί να αποτυπωθεί καλλιτεχνικά με μια αξίωση μιας ιδιαιτερότητας, ας πούμε, μορφικής. Όχι, παίζει ο τόπος ρόλο σπουδαίο. Εκεί σε ίσα με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά φεύγω από τον τόπο τον μικρό, ξεκινάει. Έχω μια μονή στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει βάθος και πολύ ιδιαίτερες ρίζες και ανοίγματα άλλα. Αλλά κάνω ένα zoom out στην ουσία και φεύγω από τον τόπο. Άρα φαντάζομαι τον τόπο όπως το Google Earth που λέμε σήμερα. Ναι. Από ψηλά, λατρεύω τα ποτάμια, τις λίμνες. Αλλά δεν επιμένω σε καμιά περίπτωση ηθογραφικά ή περιγραφικά στο έργο μου. Άρα λειτουργούν ως αφορμές. Άρα θα το δεχθώ αυτό που λες, αλλά έχει λίγο έτσι πιο σύνθετες συνάψεις ο τόπος με άλλα συμβάντα ή προεκτάσεις του έργου.
0: Να ξαναγυρίσω λίγο εγώ πάλι στον Εκδορέα του Σκότους και στο πρώτο ποίημα που το κλείνεις ως εξής: αναφύομαι μαλακός σαν το χόρτο. Εδώ είναι σαν να συνομιλείς με το Σεφέρη, γιατί ο στίχος του Σεφέρη μιλάει για δρεπάνια που έρχονται, ναι, στο διπλανό χωράφι. Σωστό. Εδώ πας στο ανάποδο, λες αναφύομαι.
1: Αναφύομαι.
0: Είναι σαν μια συνομιλία με αυτό το ποίημα του Σεφέρη.
1: Χαίρομαι που το λες. Δεν θα έλεγα ότι είναι συνειδητό όλο αυτό.
0: Δεν είναι συνειδητό, αλλά εμένα έτσι μου ήρθε. Δηλαδή, λέω, κοίταξε, εκεί υπάρχει αίσθηση της φθοράς ή του φόβου. Γι' αυτό μιλάει ο Σεφέρης, πως όταν έρθει η ώρα του θερισμού, προτιμά να θερήσει το διπλανό, σε άλλα χωράφι είναι κτλ. Και εσύ λες, δεν μπαίνει αυτό το πράγμα. Λες, αναφύομαι. Είναι τη γέννηση, το καινούργιο.
1: Εδώ είναι. Οφείλω, τέλος πάντων. Ως νους επεβαίνω εδώ πέρα και λέω ότι εννοείται, υπάρχει αναδημιουργία μετά την καταστροφή. Υπάρχει αναδημιουργία. Διαλύεται το πρόσωπο, βέβαια. Αυτό είναι το δύσκολο σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή το εγώ το συγκεκριμένο. Το πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά, η ιδιομορφία του ανθρώπου ως ένδυου θνητού όντως, αυτό καταστρέφεται, διαλύεται. Αλλά αυτό είναι και μια μορφή εγωκεντρισμού, πιστεύω γενικά. Ναι. Τι να πω, τώρα με πάει λίγο αφόρμητα πάλι, με σεβασμό στους ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά, αλλά το ότι δεν έχει παιδί δικό του Σεφέρης. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχει ένα καταπληκτικό ηχητικό ντοκουμέντο που με την θετή του κόρη λένε κάτι παραμύθια και χαμογελάει και βγάζει κάτι απίθανο χρώματα η φωνή του που την πειράζει. Ήταν και πειραχτήριο σε Φέρης. Είχε τέτοια στοιχεία. Παρόλο που έβγαζε μια άλλη σκηνική παρουσία. Τον είχε συναντήσει ο Δάλλας με τον Σινόπουλο, έκαναν παρέα με τον Δάλλα. Και έλεγε πόσο σκηνοθετούσε τον εαυτό του έτσι, όταν εμφανιζόταν. Σε αντίθεση με τον Ελίτη που ήταν πολύ προσιτός. Πάση περιπτώσει, και για να γυρίσω στο προηγούμενο, όχι ότι μεταθέτοντας την παρουσία σου μέσω του παιδιού σε μια ακόμα γενιά στον χρόνο, περνικά, ας πούμε, δεν γίνεται, την περατότητά μας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό το βήμα. Του να φύγει από το πρόσωπο για να καταλάβει ότι συμμετέχει σε κάτι κοινό. Δηλαδή, είμαστε φορείς, δεν υπάρχει το άτομο. Δηλαδή, είμαστε μέχρι και τώρα πολιτισμικά, χωρίς καμία προσυνεννόηση. Μιλάμε με στίχους του Σεφέρη. Πήγαμε κάπου και μετέχουμε σε ένα πλέγμα όπου προέχει η τέχνη, ή το βίωμα, ή το ιστορικό βίωμα. Αν δεν είμαι εγώ, εσύ είναι κάποιος άλλος, δεν αλλάζει κάτι. Άρα, είναι η υποδομή ή τα θεμέλια ή που εμφανίζουν ανθρώπους με αυτές τις καλλιτεχνικές ανησυχίες ή με αυτές τις δηλώσεις. Συνεπώς, ναι, θα έλεγα ότι. Όχι φόβο στα μάτια, δεν υπάρχει. Εγώ θα έλεγα και το αντίθετο κιόλας. Υπάρχει μια προσμονή να διαλυθείς, χωρίς να ρέπω, όπως έλεγε πάλι ο Δάλλας, στην θανατολαγνία. Μου λέει, εκείνη η δικαλή ισορροπία, λέει, που κρατάς. Υπάρχει μια αιμονή με αυτά τα θέματα της φθοράς, αλλά βρίσκεις έναν τρόπο και το αντισταθμίζεις το έργο σου.
0: Εδώ τι ποίημα έχεις διαλέξει τώρα.
1: Εδώ έχω διαλέξει τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάλι Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί σταθήκαμε στον τόπο. Ναι.
0: Από ποια ποιητική?
1: Αυτό είναι από τη Σάρκα των Προσωρινών του 2015.
0: Να κλείσουμε το δεύτερο μέρος συνομιλίας με αυτό το ποίημα.
1: Θεσσαλονίκη 2013 μετά Χριστόν. Πόλη κάτω από την πόλη. Το 2013, να πω λίγο σύντομα, παρενθετικά, είναι η χρονιά που αποκαλύφθηκαν τα ευρήματα στη Βενιζέλου, στον σταθμό τα αρχαία. Ήρθε ο Ηράκλητος στην πόλη μας απόψε. Μίλησε με σωζόμενα ρητά κι άλλα που χάθηκαν. Ακούγονταν τα πλέον σκοτεινά. Φωτιές αιώνιες και ψυχές αναθυμιάσεις. Είμαστε και δεν είμαστε. Στις ίδιες πόλεις κατοικούμε νεκροί και ζωντανοί. Ο ένας μες τον άλλον αναπνέουμε. Νεκροταφεία βρίσκουμε, μετράμε τους νεκρούς. Σε γλώσσα τρέχουσα σαν άλεγε. Δεν έχει η ανθρώπινη ροή επιστροφή. Εδώ και το ποτάμι. Η αλληλουχία των γενεών πάνω στη γη, μέσα στην πόλη. Χίλιοι και κάτι τάφοι. Του 4ου αιώνα π.Χ. στο Συντριβάνι και 411 στα δυτικά, στο ενδιάμεσο οι Ντεκουμάνους και με ένα άλμα μετά από τη σφαγή του υπόδρομου στο Άουσβιτς. Θεσσαλονίκη πόλη με ανοιχτά τα σωθικά. Δείξε μας, δώσε μας την πόλη κάτω από την πόλη. Κράτα την πόλη την πληγή σου ανοιχτή. Πόλη μέσα σε πόλη, κάτω από τα πόδια μας τάφη και δρόμοι. Στους αστραγάλους σου νεκρά φτερά, στεφάνια, δόντια, όλα χρυσά. Έχει τρισμή, ενταφιασμή και καύσεις, δεν θα παύσεις. Θεσσαλονίκη πόλη πάνω σ' άλλη πόλη, με τους νεκρούς σου να αιωρείσαι εσαΐ. Νέα ξανάρχεσαι, λυψή μεταβαλλόμενη, και εμείς, οι επόμενοι νεκροί, γυαλίζουμε τα μάρμαρα, in situ, νεκροί και ζωντανοί.
0: Πέτρος Κολίτσης εδώ μαζί μας, εκπομπή Βουστροφιδών, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Εκπομπή των Φιδών, μαζί μας ο ποιητής και μελετητής, πώς να το πω άλλο, ερευνητής.
1: Δοκιμιογράφος θα έλεγα, δεν θέλω αυτή τη
0: δεν είναι δοκιμιογράφος τώρα αυτές τις δουλειές που έχεις κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι δοκίμια απλά.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Είναι μια παράλληλη λειτουργία.
0: Δεν μου είπες και πώς αντιμετωπίστηκαν και όλα αυτά τα βιβλία που έκανες για το Θέμελι.
1: Για τον Δάλα, τον Βαλαωρίτη.
0: Πώς αντιμετωπίστηκαν.
1: Είχαν μια αποδοχή, γίνανε παρουσιάσεις, σίγουρα συνετέλεσαν στο να γράφω σε μια μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα που τυπώνονταν ότι έγραφα 30.000 φορές κάθε εβδομάδα. Και τα δέντρα, Γιώργο, τα λυπόμαστε. Και επειδή δεν είχαν πολύ ανταπόκριση αυτά τα κείμενα. Θυμάμαι μια ωραία ιστορία που μου είχε πει ο Κώστας ο Δεσποινιάδης που είχε τις εκδόσεις του Πανοπτικών. Είχα γράψει μια κριτική για ένα βιβλίο του και μου λέει, μου προκάλεσες, λέει, τρεις επιπρόσθετες πωλήσεις. Λέει από σένα είναι σίγουρα. Και λέω 30.000 τυπώνονται, 25.000 πολλούνται, 2.500 το διαβάζουν, 250 σκέφτονται να το αγοράσουν, 25 πάνε και 2.500 το παίρνουν.
0: Έχεις βγάλει τις αναλογίες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, πάρει αυτή η σχέση πιστεύω. Ναι, ναι. Συνεπώς έγραφα.
0: Θα πρέπει να συγκρατήσω τα νούμερα, να μου τα πεις μετά.
1: Συνεπώς, ναι, εκεί τα δέντρα λέω δεν αξίζει, είναι πολλά τα χαρτιά. Γράφτηκα πολλά κείμενα πάνω από 1.200.
0: Δεν τα έχει συγκεντρώσει αυτά.
1: Δεν τα έχω συγκεντρώσει. Δεν τα έχω συγκεντρώσει. Είμαι σε μια φάση, Γιώργο, να σου πω λίγο παράξενη. Στη βιογραμμή μου πάνω. Νιώθω ότι ας γίνουν αργότερα αυτά από άλλους. Δεν θέλω να κινηθώ προς αυτές τις κατευθύνσεις πια. Νιώθω μια μορφή έτσι, όχι πληρότητας, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουν στις εφημερίδες. Ας ψηφιοποιηθούν κάποτε όποιοι θέλουν να τα δουν. Πάντως δεν τα έγραφα με την έννοια της βιβλιοπαρουσίας.
0: Αποτυπώνουν μια ολόκληρη πορεία χρόνου αυτή. Να το δεις, είναι ένα βηματισμός μέσα στον χρόνο που και η προσέγγιση και η δική σου φαντάσμα από χρόνο σε χρόνο θα διαφέρει μέσα από την εμπειρία που αποκτάς, της πρόσβασης και του κοιτάγματος της ματιάς.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι δεν έγραφα βιβλιοκριτικές, βιβλιοπαρουσιάσεις, οι οποίες ήταν για να διαβαστούν ένα Σάββατο και μετά να ανακυκλωθεί το χαρτί. Έγραφα κείμενα από μια μεριά όπου είχα μια αξίωση, ας πούμε, να λειτουργεί λίγο και ως, όχι ως δοκίμιο που είπαμε ακριβώς, αλλά να έχει μια μορφή, να έχει ανοίγματα, να έχει συνάψεις, ώστε να αντέχει στον χρόνο. Και έχω ακούσει από διάφορες πηγές ότι αντέχουν κάποια κείμενα από αυτά και επανέρχονται κάποιοι που είναι πιο προσιλωμένοι, αν θέλει, στο άθλημα αυτό της τέχνης. Και ναι, έχουν μια αξία πέρα από την ποιητική. Και μια καταγραφή μιας εποχής,
0: ναι,
1: με τις εντάσεις.
0: Είναι η ματιά του χρόνου ουσιαστικά στα πράγματα αυτή.
1: Ήταν και έντονη περίοδος αυτή το 2015-2022, ας το πούμε έτσι. Όχι ότι δεν υπήρχε κρίση από το 9 μέχρι το 2015, πολύ έντονη ήταν όλη αυτή η μετάβαση που ζήσαμε. 15 χρόνια κρίση έχουμε στην ουσία. Άρα ναι, η τέχνη παρακολουθεί με το δικό της τρόπο και το δοκίμιο και η κριτικογραφία, αν θέλεις, όλη αυτή την κίνηση που είπαμε.
0: Θα μας διαβάσεις τώρα από την τελευταία συλλογή.
1: Θα διαβάσουμε τα σφαχτάρια κάτι. Ναι, μπορεί να το έχουμε ξαναδιαβάσει αυτό, αλλά νομίζω κάνουμε μια μικρή εσωτερική έτσι, ενότητα. Από τα σφαχτάρια θα διαβάσουμε το «Χαμήλωσε το βήμα σου».
0: Ωραία. Πέτρος Κολίτσης, διαβάζει.
1: «Χαμήλωσε το βήμα σου. Μάζεψε τις φωνές σου. Έφηβε. Μη μου ταράζεις την νεκρική γαλήνη. Εδώ που βάδισες, κοίτονται νεκροί. Κι ας έχει στρώσεις και οδοστρώματα πολιτισμών και γενναιών που προπορεύτηκαν ανάμεσα σε σένα και σε μένα. Είσαι και ήμουν διάτοντας, χωρίς να το γνωρίζεις, περαστικός μέσα στους περαστικούς. Προτού φυτρώσεις έχουν πέσει στο έδαφος όρημοι καρποί σου και ήδη γεννιούνται οι μεθεπόμενοι. Είσαι σκιά που δρόσιζε το μνήμα μου, την πλάκα μου που γίνεται χαλίκια. Την παρασέρνουν τα νερά, θα εξατμιστεί και θα χυθεί στο σύμπαν. Δύο σκιές που παιχνιδίσαμε στο φως. Χαίρε, κοινή πατρίδα μας, το χάος και η Θεσσαλονίκη.
0: Σκιά που δρόσιζε το μνήμα μου.
1: Είχα πάει σε ένα τάφο στο Σάλτμπουργκ.
0: Πολύ,
1: και...
0: πολύ δυνατό ήταν και στο άκουσμα του. Και όταν βέβαια προσπαθεί να το τοποθετήσει στο χώρο, σαν εικόνα, γίνεται ακόμα δυνατότερο.
1: Είσαι σκιά που δρόσισε στο μνήμα μου. Πιστεύω, ναι, ναι. Μ' αρέσει αυτή έτσι, η ικανότητά σου να απομονώνεις το κομβικό ή θα έλεγα τον κέριο στίχο του ποίηματος.
0: Όχι, είναι περισσότερο σαν εντύπωση που μου κάνει, σαν εικόνα δηλαδή, περνάει μπροστά μου. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν διαβάζεις ένα ποίημα, έχεις όλο τον κόσμο του ποίηματος μέσα σου κάποια στιγμή, αλλά μέσα από όλον αυτόν τον κόσμο επιλέγεις ή στέκεσαι από τα βιώματά σου, από τις αναγνώσεις σου, από τη διάθεση της στιγμής, επειδή έφαγε στη Φάδο ή δεν έφαγε στη Φάδο το μεσημέρι, στέκεσαι σε κάποιο στίχο το οποίο σου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση και στέκεσαι εκεί πάνω. Δηλαδή τώρα διάβασες 20 στίχους.
1: Ναι, ναι, 20 στίχους. Ναι, ναι.
0: Αυτό το πράγμα μου έμεινε, λέω, κοίταξε τώρα τι εικόνα σχηματίζει εδώ πέρα, είναι πολύ δυνατό.
1: Είσαι σκιά που δρόσησε το μνήμα μου. Και εδώ πάλι δεν είναι προσωπικό το ποίημα, παρόλο που δεν πρέπει να το υπεραναλύουμε. Είναι ένας θνητός, ας πούμε, ο οποίος έχει κλείσει τη βιογραμμή του, είναι ενταφιασμένος, δεν υφίσταται πια εννοείται ως πρόσωπο, αλλά δίνει αυτό το.
0: Στην αρχή είδα λίγο να με κρυφοβλέπει ο Καβάφης. Στην
1: αλήθεια, αρχή, το χαμήλωσε το βήμα σου, μάζεψε τη φωνή σου,
0: ναι,
1: έφυγε.
0: Στην αρχή, ναι, ναι, εκεί, ναι, εκεί.
1: Μη μου ταράζει την εκεί γαλήνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί τα πρώτα, το βηματισμό το πρώτο, μπορεί να ξεκινάει, είναι ένα σημειωτό, αν θέλει. Ναι, υπάρχει μια απεύθυνση εκεί πέρα. Ναι, εκεί είναι. Ναι, ανοιχτό αυτό που λες. Ναι,
0: και στο προηγούμενο που είχες διαβάσει για τη Θεσσαλονίκη, με το που διάβασες τοίχο, λέω Αναγνωστάκης.
1: Από το τίτλο, ναι, Θεσσαλονίκη 1960, ναι, κάτι. Ναι, ναι, είναι λογικό να γίνονται αυτοί οι συνειρμοί.
0: Και είναι ωραίοι, δεν είναι άσχημοι.
1: Ναι, είναι πολύ ευχάριστη αυτή. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Εγώ θυμάμαι από τα αγαπημένα μου πράγματα να πηγαίνω ξανά και ξανά στη ίδια μουσεία και να ασχολούμαι με τις διασυνδέσεις. Από την Πινελιά, από το θέμα, εδώ αυτό θυμίζει εκείνο, πως ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Χωρίς αξιολογικές εδώ έτσι τοποθετήσεις. Είναι αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία, ας πούμε, τη.
0: Στην τελευταία σου συλλογή. Βλέπω ότι συνομιλείς ξεκάθαρα, δηλαδή αναφέρεσαι, κάνεις αναφορές. Δεν είναι ότι μιλάς και με ανθρώπους που έχεις αγαπήσει στο χώρο της λογοτεχνίας και δεν το κρύβεις αυτό.
1: Ναι, νομίζω δεν πρέπει κανείς να έχει. Αν προσπαθείς να το κρύψεις, πιστεύω, ίσως δείχνει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Καθένας και ο χαρακτήρας του, θα έλεγα, οι προτεραιότητές του, οι μορφικές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κρυφτεί κάτι, γιατί στέκεται το ποίημα αυτόνομο στη λειτουργία.
0: Και στην παρουσίαση που κάνανε όταν έγινε το βιβλίο η Έλσα η Κορνέτη,
1: ναι,
0: και
1: η Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου, ναι, ναι,
0: κάναν αρκετές αναφορές, ναι, ναι, ναι, ναι, σε πολλούς.
1: Ναι, στον Πάουντ αναφέρθηκαν, με τον οποίο ξεκινάει το βιβλίο. Εγώ σμότω τον Έζρα Πάουντ, ο οποίος λέει στα ελληνικά κιόλας εκπληκτικό. The power of evil. Και λέει I'm trying to break out of the cosmos. The cosmos. Εκπληκτικό κόσμο. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα, το The Power of Evil, όπου εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση πάνω στο εκπληκτικό. Αυτό δεν εννοεί το εκπληκτικό ως astonishing, το εννοεί ως κάτι ιδιαίτερο, δεν το χρωματίζει πιστεύω θετικά. Και το I'm trying to break out of the cosmos είναι το λογικό, δηλαδή το μεταφυσικό, να βγεις έξω από αυτό το πλέγμα, το χώρο χρονικό και να λυθεί το μυστήριο του κόσμου, το οποίο δεν λύνεται εννοείται. Δεν έχουμε...
0: Γιατί άμα βρεθείς έξω. Είσαι έξω τελικά.
1: Είσαι, δεν είσαι.
0: Δεν είσαι.
1: Δεν είσαι.
0: Κάνα παιχνίδι σου πάντα. Είναι απίστευτο. Βέβαια, για να μπορέσει να παρατηρήσει κάτι, πρέπει να είσαι απ' έξω.
1: Ναι.
0: Αλλά το πρόβλημα είναι το όταν είσαι απ' έξω, δεν μπορεί να είσαι μέσα.
1: Σωστό, σωστό. Άρα πρέπει να είσαι και στις δύο θέσεις ταυτόχρονα.
0: Όχι, πήγαμε στη φιλοσοφία.
1: Πήγαμε ούτε καν. Λοιπόν, στα κβαντικά πήγαμε.
0: Θα συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον Πέτρο Κολίτση αυτό το ταξίδι μας με αφορμή την τελευταία ποιητική συλλογή. Αλλά δεν σταθήκαμε σε αυτή, να σταθούμε στο τελευταίο μέρος.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Ναι.

0: πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Μάλλον επιπόλαια θα έλεγα, ή δεν τα θεωρούν τόσο σημαντικά όσο είναι.
0: Ναι, αυτή είναι μια πολύ φροντισμένη τουλάχιστον ιστορία από τις εκδόσεις Τράκα και μπράβο τους.
1: Κατά το δυνατόν πάντα.
0: Ποιο ποίημα έχεις διαλέξει?
1: Έχω διαλέξει την Ανακομιδή στην Οικοδομή. Ή όταν ο υπομηχανικός Πολύβιος πλησίασε τον Άγιο Ιερομάρτυρα Βαβύλα. Μότο. Στη μνήμη Πολύβιου Β, μηχανικού και κατασκευαστή. Επιγραφή σε εκκλησάκι στο παραθαλάσσιο συγκρότημα Ήλιος στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Για τέτοιο κεράκι ήσουν, Πολύβιε, σε φυτευτό κλισάκι στο συγκρότημα, με μπαταρία made in China, με λίθιο, τιμή λίθι να παλεύεις, θα σε απλώσουμε ως ο νούπο αρχιεπίσκοπο στα πόδια μας. Σαν αλοκάλβο θα μεταφέρουμε τα οστά σου, με τις πρέπουσες τιμές και με τα ενδεδειγμένα μας ενδύματα θα προσκυνούμε την μεγίστη αρχιτεκτονική σου, κάθε που θα πηγαίνουμε στη θάλασσα με τα μαγιό και τα μπρατσάκια. Θα ρίχνουμε ένα σταυροκόπημα και θα μονολογούμε, και τον Βαβύλα τον ξεπέρασε ο Πολύβιος, και εγώ με μιας πάνω στο νήμα αχνοίδα τον καβάφη.
0: Ήταν και από τα ποίηματα που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον στην παρουσίαση.
1: Μου έκανε εντύπωση. Ναι, δεν είχα σκοπό να το διαβάσω, αλλά πιστεύω, επειδή μου αρέσει έτσι να είμαι ανοιχτό σε μια παρουσίαση, και όταν πηγαίνει κάπου η παρουσίαση και υπερτονίζει το μεταφυσικό, το θρησκευτικό, την υπαρξιακή αγωνία, λέω πώς μπορούμε τώρα αυτό να το εξισορροπήσουμε. Και μου ήρθε αυτό μετά να διαβάσω αυτό το ποίημα. Και μου είπαν διάφοροι ότι θα μου το ζητούσαν να το διαβάσω. Επειδή υπάρχει ειρωνία, πιστεύω, υπάρχει μια ειρωνία. Εδώ έχει σαρκασμό σε μια περίπτωση. Το υπόθηκε αυτό βέβαια για το σαρκασμό και την ειρωνία. Στην παρουσίαση, στοιχεία Αλεξάνδρα Λουκίου, δε σωστά σε ένα άλλο αντίστοιχο ποίημα. Ναι, νομίζω πρέπει κανείς να την αντισταθμίζει, να κρατάει τα ζύγια, όπως το λέγανε παλιότερα.
0: Αυτές οι ενότητες που έχεις στη συλλογή αυτή, τι ρόλο παίζουν? Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ενότητες που έχουν ένα μόνο ποίημα. Άρα αναρωτιέσαι γιατί τώρα. Μια ενότητα με ένα ποίημα.
1: Είναι το εισαγωγικό και το τελικό. Είναι το αντίεισόδου και ο απόλογος. Είναι ο τελικός λόγος. Και τα ενδιάμεσα. Το intermezzo είναι σαν διάλειμμα από την όπερα. Σωστό, σωστό αυτό.
0: Ή με δύο ποίηματα.
1: Σωστό, σωστό αυτό που λες. Δηλαδή, οι κυρίως ενότητες έχουν 7-8 ποίηματα. Όχι ότι είναι και τόσα πολλά στο σύνολο. Η ενότητα λειτουργεί στα πλαίσια ενός αρχιτεκτονήματος, ενός χώρου. Λειτουργεί το ποίημα μόνο του, η αξιόν να λειτουργήσει μόνο του ως μονάδα, ως ποίημα, αλλά ταυτόχρονα εντάσσεται και σε ένα σύνολο, μέσα στο υποσύνολο του βιβλίου και στο σύνολο του βιβλίου.
0: Να διαβάσω λίγο τις ενότητες.
1: Βεβαίως. Και ποίημα να διαβάσεις, Γιώργο. Μου αρέσει πολύ πως διαβάζεις.
0: Αντί εισόδου, αντί ανόδου. Εγώ έχω βάλει τα γέλια. Λέω τώρα εδώ.
1: Υπάρχει
0: λέω, κάτι γίνεται. Ιντερμέτσο, κάθοδος, ιντερμέτσο ξανά. Έχω την αίσθηση ότι το διασκεδάζεις κιόλας.
1: Το διασκεδάζω κιόλας, ναι. Αλλά ισχύει αυτό το πράγμα, ναι.
0: Αυτό μου προέκυψε εμένα και μάλιστα κάποια στιγμή με είδες να χαμογελάω.
1: Σωστό.
0: Στην παρουσίαση που έγινε. Ήταν αυτό ακριβώς η αίσθηση που είχα. Λέω, σου έβγαινε κιόλας. Και μέσα από τον τρόπο με το που είχες δομήσει την ιστορία αυτή και στην παρουσίαση. Καθόδου συνέχεια. Δεν φτάνει να
1: έχουμε
0: καθόδου συνέχεια.
1: Ο κατήφορος.
0: Και έχουμε το τέλος. Ευτυχώς έχουμε τον απόλογος.
1: Τελικός λόγος.
0: Όχι επίλογος.
1: Απόλογος. Ω τελικός λόγος. Αυτό είναι φιλολογικό. Είναι ο τελικός λόγος. Το τελευταίο πράγμα που λες. Εκεί θα ήθελα ακόμα να το πάω ακόμα πιο σατυρικά τώρα με αυτά που λες. Έχω ένα παρεθυντικό στίχο, καλό στον παρακάτω.
0: Μα, ναι,
1: ο άλλος
0: ναι.
1: Φιλοσοφία, γωνιά και τα λοιπά.
0: Είδα ότι σε πάρα πολλά παίζεις με λίθιο, τιμή λίθι.
1: Ναι. Με λίθιο, τιμή λίθι να παλεύεις.
0: Ναι. Έχεις αυτά τα παιχνίδια ανάμεσα στις λέξεις.
1: Ναι.
0: Και το κάνεις αρκετά συχνά.
1: Προκύπτει, αλλά πιστεύω ναι, δεν είναι ένα παιχνίδι με τις λέξεις για τη χάρη του παιχνιδιού. Έχει άλλα ανοίγματα. Αλλά ναι, το κυνηγάω να μου συμβεί, ας το πούμε.
0: Και αυτό που είπα ότι μιλάς, λες εδώ, ας πούμε, και έχεις αναφορά εδώ στον κάλβο. Δεν διστάζεις να το κάνεις.
1: Σαν αυτό. Άλλο κάλβο θα μεταφέρουμε το οστά. Εδώ πάλι πάμε στο Σεφέρι. Ο Σεφέρις έφερε τα οστά του κάλβου από το Λοδίνο.
0: Αν μιλάς τώρα σε ένα ποίημα, υπάρχουν ουσιαστικά έρχονται χωρίσει τρεις ποιητές.
1: Ναι, σωστά. Κάτι το προσέξει καν. Κάλβος, Καβάφης. Σωστά. Ναι. Και ο Βαβύλας. Ο Βαβύλας είναι ήρωας στο τελευταίο ποίημα του
0: Καβάφη. Ναι, και αν δούμε την ιστορία από την πίσω και από τον κάλβο αναφέρει είναι ο Σεφέρις, έχουμε τέσσερις. Είναι τέσσερις.
1: Ο Βαβύλας είναι ιερομάρτυρας. Ο Βαβύλας είναι το τελευταίο ποίημα του Καβάφη. Για τον Βαβύλα που στην Αντιόχεια μεταφέρουν τα οστά του χριστιανοί για να κάψουν τον ναό των ελληνικών. Ένα απίθανο ποίημα.
0: Επειδή δεν έχει καιρό που κυκλοφόρησε, παρόλα αυτά έχει εισπράξει αντιδράσεις

0: γνώμες. Πού βρίσκεται αυτό?
1: Κοίταξε, εκεί θα πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την ποιότητα των δύο παρουσιάσεων που κάνανε η Έλσα Κορνέτη και η Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου στην εκδήλωση, στην οποία σε ευχαριστώ που ήρθες και όντως και εγώ κόμισα αυτό που λες, ότι φτιάξαμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Υπόθηκε ότι με παρακολουθούν χρόνια η Κορνέτη και η Λουκίδου και φάνηκε αυτό στο λόγο τους, δηλαδή ότι υπάρχει μια εξοικείωση με την κίνηση του έργου μου στον χρόνο. Κατά τα άλλα, το βιβλίο το Φεβρουάριο τυπώθηκε, το 24. Δεν ξέρω, δηλαδή, ενώ παλιότερα με έβρισκα λίγο πιο δραστήριο στο να στείλω.
0: Ατονεί λιγάκι αυτό.
1: Ναι, ατονεί μέσα μου. Ναι, γι' αυτό ίσως δεν το έχω ρίξει το καλαμπούρι, μην βγει αυτό από την πίεση μου. Αλλά νομίζω εκεί λίγο αρχίζω να παίρνω μια απόσταση, το οποίο ίσως πάει και με το τίτλο. Δηλαδή, από τα σφαχτάρια στο λευκό του 20, που πάμε στον εκδορέα του Σκότου στο 23-24, εκεί υπάρχει μια δομική αλλαγή στην πορεία μου. Άρα, αφήνω λίγο παραπάνω να βγει αυτό το στοιχείο της ειρωνίας, της απόστασης. Έχω ένα στίχο που λέω ότι ενώ οι άλλοι προσπαθούν να ξεχωρίσουν από το πλήθος, εγώ προσπαθώ να ταυτιστώ με αυτό. Δηλαδή και το σταυρό, ας πούμε, πλέον, το χριστιανικό, τον βλέπω σε ένα σύμβολο το οποίο αντιτίθεται στη μορφή που δίναν στα αρχαία γάλματα. Δηλαδή ο άλλος ήθελε, ας πούμε, στο μνήμα του να έχει τη μύτη του. Σπουδαίο πράγμα. Μην χάσει το σήμα τη μύτη μας και τα χείλη μας. Και ξαφνικά από τη συγκεκριμένη μορφή πάμε στο σταυρό.
0: Ναι.
1: Αυτό το απρόσωπο, αυτό το ισοπεδωτικό, ας πούμε, το απίστευτη μετάβαση ιστορική.
0: Και είναι και μια ταυτόχρονα δύναμη. Δηλαδή δίνει απίστευτο. Την. Ομοιομορφία.
1: Ακριβώς. Δηλαδή από τη τεράστια πυραμίδα στην Αίγυπτο που λένε ότι ενδεχομένως ήταν μηχανισμός ανάληψης του Φαραώ στο υπερπέραν, περνάμε στα ατομοανθρωποκεντρικά των αρχαίων Ελλήνων και μετά το χριστιανό σου βάζει το σταυρό και το λύγει το θέμα, εγώ πιστεύω.
0: Ποιο ποίημα διαλέγεις για να μας αποχαιρετήσεις?
1: Δύσκολο ερώτημα. Αυτό δεν το είχα ψάξει. Να διαβάζουμε το Lincoln in the Bardo. Το Bardo είναι από το βιβλίο του Saunders, που είναι ο διάμεσος χώρος, σύμφωνα με άλλες θρησκείες. Ο Λίνκολν είναι ο πολιτικός άνδρας. Lincoln in the Bardo.
0: Που στηρίζεται όμως σε πραγματικό γεγονός.
1: Στηρίζεται σε πραγματικό γεγονός.
0: Που δεν την ξέρουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας.
1: Θα φανεί το ποίημα αυτό. Είχε χάσει τον 11χρονο γιο του, τον Willy, και δεν ήθελε να χάσει τη μορφή του. Και πήγαινε σε ένα τάφο, μεγέθους μακεδονικού τάφου, θα λέγαμε. Ωραία διάσταση αυτή του μακεδονικού τάφου. Πολύ ωραίο. Δεν είναι αυτό το φαραμικό, το μεγάλο. Είναι ένας χώρος επισκέψιμος, άλλο μέτρο αυτό, άλλη διάσταση. Συνδέεται με τα προηγούμενα που λέγαμε. Και δεν ήθελε να αφήσει τη μορφή του 10χρονου γιού του από τα μάτια του. Και ήταν
0: οι πυραμίδες αφήνουν απ' έξω. Αυτοί σε εισβάζουν μέσα, αυτή η τάφη. Ναι. Μπαίνεις μέσα.
1: Πρέπει να του αναδείξουν περισσότερο αυτού του τάφου. Όπως πηγαίνει στο σχολείο, πρέπει να μπαίνει λίγο μέσα και μετά να συνεχίζει με τη σάκα το σπίτι.
0: Λοιπόν.
1: Lincoln in the Bardo. Μια νύχτα του Φεβρουαρίου του 1862, ο Αβραάμ Lincoln επισκέπτεται το κημητήριο της Georgetown. Εκεί, ο 11χρονος Willy, γεννημένος το 1851, υπό τη σκέπη του τεθλιμμένου του πατρός βλέμματος, παραμένει 11 χρονών για πάντα. Έκτοτε, συνοδεύεται από το γοερό κλάμα του νεκρού πια πατέρα, του μετέπειτα φωνευθέντος πολιτικού άνδρα, αναμειγνύοντας δυο παρουσίες, και όχι απουσίες, που αυξομειώνονται και εναλλάσσονται με παύσεις και άρσεις, με άλματα και δίχως δράματα, φορτισμένες υπό το βλέμμα και κυρίως από το μη βλέμμα των άλλων.
0: Το α κεφάλαιο.
1: Και λειτουργεί και ως μότο αυτό το ποίημα σε σχέση με τα προηγούμενα που λέγαμε. Δηλαδή περιμένεις πότε θα ξεκινήσει το ποίημα και λειτουργεί, είναι όλο το ποίημα ένα μότο. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο μορφικό στυλ, θα έλεγα. Τον άλλον με κεφαλαίο, ναι.
0: Και όσοι διαβάσουν αυτή τη συλλογή να προσέξουν και το ποίημα «Έχεις δει να χτυπάνε χταπόδι».
1: Αυτό αναφέρεται στο Σολομό τώρα, που «Έχεις δει να μαδίζουν την κότα».
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι πάει το έθνος. Έτσι πάνε και οι δουλειές.
0: Πέτρος Γκολίτσης εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα στην εκπομπή που Στροφιδών από αφορμή την ποιητική του συλλογή «Ο εκδορέας του Σκότους» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Στράκα. Η ζωή Μούσιου ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων. Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλό τάξιδο να είναι.
1: Την απόλαυσα τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ για όλα.
0: Συντροφιά στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Η εκπομπή που Στροφιδών έλαβε τέλος. Γεια σας, να είστε καλά.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 5 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινεαπόλλων προβάλλεται η ταινία «Ρωμερία» της Κάρλα Σιμών. Η 18χρονη ορφανή Μαρίνα ταξιδεύει στη Γαλλικία με σκοπό να βρει τη βιολογική οικογένεια των νεκρών γονιών της και να ανακτήσει την ταυτότητά της. Στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη στη Μονή Λαζαριστών συνεχίζεται η συνύπαρξη δύο εκθέσεων. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες, ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπινστάιν» φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοφ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανοίγει τον νότιο κήπο του στο κοινό και παρουσιάζει τη μόνιμη υπαίθρια έκθεση «Κυσσός και Λίθος». Η έκθεση παρουσιάζει ψηφιδωτά δάπεδα του τέλους του 4ου αιώνα με πλούσια φυτική και γεωμετρική διακόσμηση από πολυτελή κατοικία της Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα η ΕΡΤ3 παρουσιάζει την Τσεχική Φιλαρμονική μέσα από τη συναυλία «Κονσέρτο για βιολί». Η ένατη Biennale Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το κλείσιμο της διοργάνωσης κορυφώνεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
0: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία πολύ ενδιαφέρουσα και άκρως διαφωτιστική προσέγγιση στον όρο γυναικοκτονία αποτελεί το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Έχει τίτλο «Οι ορισμοί της γυναικοκτονίας». Το υπογράφει η Νταϊάννα Ράσελ και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Έρμα». Η συγγραφέας του βιβλίου υπήρξε μία από τις πρώτες φεμινίστριες που ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ανακάλυψαν και πρότειναν τον όρο γυναικοκτονία. Θεωρώντας ότι ο γενικός όρος ανθρωποκτονία είναι ανεπαρκής και αποπροσανατολιστικός, η Ράσελ υιοθετεί τον όρο γυναικοκτονία για να περιγράψει μεταξύ άλλων τα εγκλήματα κατά των γυναικών για λόγους μισογυνικούς και σεξιστικούς, όταν το κίνητρο της βίας χαρακτηρίζεται από ένα αίσθημα κυριότητας ή και ανωτερότητας απέναντι στα θηλυκά. Τι είναι όμως η γυναικοκτονία, πότε εμφανίζεται ο όρος αυτός, τι γράφουν τα λεξικά του 19ου αιώνα, πότε προτείνεται στο φεμινιστικό κίνημα και πώς το αντιμετωπίζει αυτό στην αρχή. Τι πολιτικά χαρακτηριστικά μπορεί να αποκτήσει η έννοια αυτή, πώς εξελίσσεται η συζήτηση για τη γυναικοκτονία και τι ακριβώς λένε οι προτινόμενοι ορισμοί. Τι προβλήματα παρουσιάζουν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και τι συγκλίσεις μπορούν να γίνουν. Πώς αντιμετωπίζουν τον όρο στην Ινδία, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και στον δυτικό κόσμο. Ποια είδη γυναικοκτονίας υπάρχουν. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται η Νταϊάννα Ράσελ σε αυτό το βιβλίο, προσπαθώντας να συμβάλλει με το δικό της τρόπο στις συζητήσεις γύρω από την έννοια της γυναικοκτονίας, αλλά και να επισημάνει τον σημαντικό κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η υιοθέτηση του όρου για τα άτομα και τα κοινωνικά σύνολα. Η ίδια πάντως επιμένει στον δικό της ορισμό. Η δολοφονία γυναικών από άνδρες επειδή είναι γυναίκες.

Ας αρχίσουμε την αναφορά μας σε αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από την εισαγωγή στην ελληνική έκδοση που υπογράφει η Κατερίνα Σεργίδου, η οποία έχει κάνει και τη μετάφραση του κειμένου. Η μετάφραση και η γραφή για τις γυναικοκτονίες ακροβατούν ανάμεσα στην οργή, το πένθος και την επιθυμία ενός «ζωντανές μας θέλουμε», όπως λέει και το φεμινιστικό ισπανόφωνο σύνθημα. Καθώς διαβάζουμε τις τυπολογίες των γυναικοκτονιών ή αναζητούμε τους ετήσιους αριθμούς των δολοφονημένων γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο ή καθώς αναλύουμε την απουσία δομών πρόληψης και φροντίδας των κακοποιημένων γυναικών και θηλυκοτήτων, δεν μπορούμε παρά να αισθανθούμε πέρα από την επιφάνεια του δέρματος τον ορισμό της γυναικοκτονίας. Όταν οι φεμινίστριες, ακτιβίστριες, ερευνήτριες ή δημοσιογράφοι αγωνιζόμαστε για να κατοχυρώσουμε σε νομικό και κοινωνικό επίπεδο τον ορισμό της γυναικοκτονίας, επιχειρούμε να κάνουμε ορατό ένα μαζικό ιστορικό φαινόμενο, αλλά και μια γυναικοκτονική πολιτική, θεσμική και καθημερινή σε παροντικό χρόνο. Ταυτόχρονα, επιχειρούμε να φροντίσουμε ένα συλλογικό τραύμα, αρνούμενες να αποδεχτούμε ότι οι νεκρές αδερφές μας δεν έχουν όνομα ή ότι η αιτία θανάτου τους είναι το πάθος, η κακιά στιγμή ή η υπεράσπιση της τιμής. Επιμένοντας επίσης να λέμε ένα έγκλημα με το όνομά του, αποκαλύπτουμε και ένα κόμμα. Την περίφραξη, την απικιοποίηση, τον έλεγχο, την κυριαρχία, την υποταγή και εν τέλει τη φυσική εξόντωση των θηλυκών σωμάτων όπως αυτή έχει οργανωθεί και εφαρμοστεί σε μακρά διάρκεια και ευρεία γεωγραφική έκταση στο πλαίσιο μιας πολιτικής οικονομίας της πατριαρχίας. Επομένως, ο ορισμός αποτελεί και μια ερμηνεία της δολοφονίας με έμφυλο πρόσημο που αποκαλύπτει τόσο τις αιτίες του εγκλήματος όσο και τη διαθεματική καταπίεση των θηλυκών σωμάτων. Στην καπιταλιστική πατριαρχία οι γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες. Μπορεί να είναι φτωχές ή μαύρες, λεσβίες ή τρανς, ανυπάκουες, προσφύγισσες, μητέρες, νεαρά κορίτσια ή ηλικιωμένες, εργαζόμενες στα εργοστάσια των συνόρων Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών ή σεξεργάτριες. Πριν από τη δολοφονία έχουν προηγηθεί άλλα εγκλήματα μικρότερης έντασης που εκκινούν από τη διάχυτη κουλτούρα του βιασμού και το θεσμικό σεξισμό. Σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, λεκτική και σωματική βία, κοινωνικός αποκλεισμός και ρατσισμός, βιασμός. Η κορυφή στην πυραμίδα της έμφυλης βίας δεν θα υπήρχε χωρίς την ανοχή της ιδιοκτησιακής κουλτούρας και τον σεξισμό που βρίσκεται στη βάση της. Η επιμονή όμως να καταγράψουμε ορισμούς αποτελεί ταυτόχρονα και την επιθυμία να ορίσουμε τη ζωή μας και να μιλήσουμε για την αξία της. Είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία που σταδιακά το πένθος γίνεται διεκδίκηση και χαρά στο δρόμο, κληροδοτώντας μας μια πλούσια παραγωγή φεμινιστικής τέχνης και αγωνιστικής έκφρασης σε κινηματικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Σε αυτό το αγωνιστικό πλαίσιο, η συζήτηση και οι πρακτικές ορατοποίησης των γυναικοκτονιών αποτελούν διεθνιστικές μεταφράσεις και γραμματικές ενός φεμινισμού που υπερασπίζεται τη ζωή. Ή αλλιώς, όπως σημειώνει η Αθηνά Αθανασίου, ο όρος φεμινισίδιο, δηλαδή γυναικοκτονία, ξενίζει ακριβώς επειδή αναταράσει την πατριαρχική γραμματική για να πει και να ακουστεί όχι πια έμφυλη κυριαρχία.

Η πολιτική διαδικασία να κατοχυρωθεί ο ορισμός της γυναικοκτονίας στην Ελλάδα, σημειώνει στην εισαγωγή του βιβλίου η Κατερίνα Σεργίδου, περιλαμβάνει την αναζήτηση της γενεαλογίας της έννοιας και επομένως την επιστροφή σε κείμενα αναφοράς για τη φεμινιστική σκέψη. Το κείμενο της Αμερικανής φεμινίστριας, κοινωνιολόγου και συγγραφέα Νταϊάννα Ράσελ, που παρουσιάζεται σε αυτή την έκδοση, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στη διαδρομή κατοχύρωσης του ορισμού στον αγγλόφωνο κόσμο και η μετάφρασή του στα ελληνικά έχει πρώτα και κύρια ιστορική αξία. Το κείμενο δημοσιεύτηκε το 2001 σε ένα συλλογικό τόμο που επιμελήθηκαν από κοινού η Ράσελ και η Ρομπέρτα Χάρμς με τίτλο «Feminicide in Global Perspective», δηλαδή «Παγκόσμιες όψεις της γυναικοκτονίας». Ωστόσο, η Ράσελ ήδη από το 1976 είχε δώσει μία πρώιμη εκδοχή του ορισμού της γυναικοκτονίας που παρουσιάζεται και αυτή σε αυτή την έκδοση. Ακολουθώντας τη σκέψη του Φουκώ για την εξουσία, μία άλλη σημαντική προσωπικότητα σε αυτό τον αγώνα, η Κολομβιανή Ντόρις Λάμους Καναβάτε, στο επίμετρο του βιβλίου, αντιμετωπίζει τις γυναικοκτονίες ως πράξεις σεξιστικής τρομοκρατίας, δίνοντας έμφαση στην πατριαρχική αρχιτεκτονική του κράτους, στους κατασταλτικούς και ιδεολογικούς μηχανισμούς του. Στην Ελλάδα, το φεμινιστικό κίνημα έχει συχνά στραμμένο το βλέμμα του στο λατινοαμερικάνικο και ισπανικό παράδειγμα, κυρίως ό,τι αφορά τις κινηματικές πρακτικές. Η μετάφραση του κειμένου της Καναβάτε προτείνει τρόπους να μιλήσουμε για τις πολιτικές της γυναικοκτονίας αναζητώντας τα εντόπια πατριαρχικά ιδιώματα και με αυτή την έννοια η συμβολή της είναι κρίσιμη για να κατανοήσουμε όχι μόνο την εμπειρία για την οποία γράφει αλλά και τη δική μας, δηλαδή από τη θέση ενός νότιου περιφερειακού φεμινισμού που αναζητά όχι μόνο να μεταφράσει αλλά να γράψει στη δική του γραμματική ορισμούς και πολιτικές υπεράσπισης της ζωής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Οι ορισμοί της γυναικοκτονίας της Νταϊάννα Ράσελ από τις εκδόσεις Έρμα στα ελληνικά. Αυτό είναι το βιβλίο το οποίο μας δίνει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα, φίλες και φίλοι. Και ας δούμε τι λέει η ίδια η συγγραφέας, ξεκινώντας από πολύ πριν. Όταν άκουσα, λέει συγκεκριμένα, για πρώτη φορά τη λέξη γυναικοκτονία το 1974, σκέφτηκα αμέσως ότι θα μπορούσε να είναι ένας νέος όρος κατάλληλος να περιγράψει τις μισογυνικές δολοφονίες γυναικών. Πίστευα ότι η χρήση ενός τέτοιου όρου θα βοηθούσε στην αφαίρεση του συσκοτιστικού πέπλου των ανδροκεντρικών προκατηλημένων όρων ανθρωποκτονία και δολοφονία. Χρησιμοποίησα για πρώτη φορά τον όρο γυναικοκτονία όταν κατέθεσα για το έγκλημα αυτό στο Διεθνές Δικαστήριο για τα Εγκλήματα κατά των Γυναικών στις Βρυξέλλες το 1976. Ωστόσο τότε δεν είχα δώσει ένα σαφή ορισμό αυτής της έννοιας. Το 1990 μαζί με την Τζέιν Καπούτη ορίσαμε τη γυναικοκτονία ως τη δολοφονία γυναικών από άντρες με κίνητρο το μίσος, την περιφρόνηση, τη σεξουαλική ικανοποίηση ή ένα αίσθημα ιδιοκτησίας επί των γυναικών. Το 1992, μαζί με τη Ράντφορντ, την ορίσαμε απλώς ως τη μισογυνική δολοφονία γυναικών από άνδρες. Παρόλο που ο ορισμός του Oxford English Dictionary για την γυναικοκτονία ως ο φόνος μιας γυναίκας δεν υποδηλώνει το σεξιστικό κίνητρο στη δολοφονία, φαίνεται μάλλον αμφίβολο ο όρος να προοριζόταν για να συμπεριλάβει δολοφονίες όπου το φύλο δεν παίζει ρόλο. Για παράδειγμα, όταν ένας άνδρας πυροβολεί κατά λάθος και σκοτώνει μία περαστική γυναίκα. Όταν αργότερα μου υπενθύμησαν ότι στην Ινδία οι πεθερές ορισμένων νεόνυφων γυναικών ενίοτε συμμετέχουν μαζί με τους γιους τους στη δολοφονία των υφών τους, πυρπολώντας λόγω της ανεπαρκούς πρίκας τους, αυτές είναι γυναικοκτονίες λόγω πρίκας, αποφάσισα να αναφέρομαι σε τέτοιες πράξεις από πεθερές δράστριες ως δολοφονίας γυναίκας από γυναίκα και όχι να επεκτείνω τον ορισμό μου για τη γυναικοκτονία ώστε να συμπεριλάβω γυναίκες δράστριες. Προτίμησα τη λέξη θηλυκά από τη λέξη γυναίκες στον ορισμό που δίνω για τη γυναικοκτονία στο βιβλίο αυτό, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι πολλά κορίτσια και θηλυκά μωρά πέφτουν θύματα γυναικοκτονίας. Αντίστοιχα, επειδή πολλά αγόρια και νεαρά αρσενικά άτομα είναι δράστες γυναικοκτονιών, ο ορισμός μου αναφέρεται σε αρσενικά, αντί για άντρες. Επιπλέον, λέει η συγγραφέας, διευρύνω τον ορισμό της γυναικοκτονίας πέρα από τους μισογυνικούς φόνους, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις μορφές σεξιστικών φόνων. Οι μισογυνικές δολοφονίες περιορίζονται σε εκείνες που υποκινούνται από το μίσος για τα θηλυκά, ενώ οι σεξιστικές δολοφονίες περιλαμβάνουν τους φόνους από αρσενικά που έχουν ως κίνητρο ένα αίσθημα κυριότητας ή και ανωτερότητας απέναντι στις γυναίκες, τη σεξουαλική ικανοποίηση ή την έκφραση των σαδιστικών επιθυμιών τους ή ακόμη και την πεποίθηση ότι οι γυναίκες αποτελούν ιδιοκτησία τους.

Η γυναικοκτονία, σημειώνει η Νταϊάννα Ράσελ, είναι η κύρια αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις Αφροαμερικανίδες ηλικίας 15 έως 34 ετών και η 7η κύρια αιτία πρόωρου θανάτου για τις γυναίκες συνολικά. Αν και τα ποσοστά των ανθρωποκτονιών εντός στενών ετερόφιλων σχέσεων είναι υψηλότερα στα ζευγάρια των Αφροαμερικανών από ό,τι στα ζευγάρια των Ευρωαμερικανών, αυτά γίνονται συγκρίσιμα όταν συνυπολογιστεί και η κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση. Και πολλές άλλες αιτίες γυναικείων θανάτων λόγω φύλου έχουν προστεθεί από το 1940 και ύστερα, αλλά οι θάνατοι από γυναικοκτονίες έχουν αυξηθεί τόσο για τις Ευρωπαίες και Αμερικανίδες γυναίκες, όσο και για τις Αφροαμερικανές. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας μέχρι σήμερα αφορά τις γυναικοκτονίες από οικείους συντρόφους, τις οποίες οι περισσότερες ερευνήτριες και ερευνητές αναφέρουν ως οικεία γυναικοκτονία, μια πράξη επίδειξης της κυριαρχίας, όπως ακριβώς αναφέρεται και στα κείμενα αυτού του βιβλίου. Η Κάρεν Στάουτ ορίζει την οικεία γυναικοκτονία ως τη δολοφονία γυναικών από άνδρες συντρόφους τους. Οι Ντόσον και Γκάρντνερ σημειώνουν ότι οι οικείες γυναικοκτονίες έχουν μία σειρά από κοινά χαρακτηριστικά που τις διακρίνουν από άλλες δολοφονίες που γίνονται μέσα σε οικείο περιβάλλον. Υποστηρίζουν ότι αυτό έχει ενθαρρύνει τις ερευνήτριες και τους ερευνητές να απομακρυνθούν από τη χρήση ενιών όπως η ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες υπονοούν ομοιότητες μεταξύ δολοφονιών σε πολύ διαφορετικούς τύπους στενών σχέσεων. Υπάρχουν πολλά άλλα είδη γυναικοκτονιών που μπορούν να αναγνωριστούν ως διακριτά. Για παράδειγμα, η κατασυρωή γυναικοκτονίες, οι γυναικοκτονίες από βιαστή, οι ρατσιστικές γυναικοκτονίες, οι γυναικοκτονίες συζύγων, οι γυναικοκτονίες απλών γνωριμιών, οι γυναικοκτονίες ερωμένων, οι γυναικοκτονίες σε ραντεβού, οι γυναικοκτονίες εκδιδόμενων γυναικών, οι γυναικοκτονίες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, αυτές που γίνονται για λόγους τιμής, οι λεσβιοφοβικές γυναικοκτονίες, οι γυναικοκτονίες που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, αλλά και οι μαζικές γυναικοκτονίες. Δεν πρόκειται απόλυτα για διακριτές κατηγορίες, καθώς μια συγκεκριμένη περίπτωση γυναικοκτονίας μπορεί να εμπίπτει σε δύο ή ακόμα και τρεις κατηγορίες από αυτές που προαναφέρθηκαν. Η έννοια της γυναικοκτονίας περιλαμβάνει ακόμη συγκαλυμμένες μορφές βίαιων θανάτων γυναικών, όπως το να θεωρείται επιτρεπτό να πεθαίνουν γυναίκες λόγω μισογυνικών συμπεριφορών και κοινωνικών θεσμών. Για παράδειγμα, όπου δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα των γυναικών να επιλέξουν αν θα γίνουν μητέρες, χιλιάδες γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο από πρόχειρες αμβλώσεις όπου κάτι δεν πήγε καλά. Συνεπώς, αυτοί οι θάνατοι μπορούν να θεωρηθούν γυναικοκτονίες. Όπως κατέθεσα, λέει συγγραφέα, στο Διεθνές Δικαστήριο για τα Εγκλήματα κατά των Γυναικών το 1976, ο αριθμός των γυναικών που πραγματικά πεθαίνουν κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα των πρόχειρων αμβλώσεων δεν είναι γνωστός, αλλά είναι πιθανά τόσο ψηλός όσο ο αριθμός των θυμάτων στους πιο φωνικούς, πατριαρχικούς, γεωπολιτικούς πολέμους.

Και ας έρθουμε για λίγο στα επιλεγόμενα του βιβλίου που, όπως είπαμε πριν, υπογράφει η Ντόρις Λάμους Καναβάτε. Έχει καταγραφεί ενδελεχώς μία μακρά ιστορία του τρόπου που ασκείται η εξουσία, το νήμα της οποίας μπορούμε να παρακολουθήσουμε μελετώντας, για παράδειγμα, τους πολέμους, αλλά επίσης, όπως προτείνει ο Φουκώ, ξετυλίγοντας μεταξύ άλλων τις μορφές πειθάρχησης και επιτήρησης των σωμάτων στους στρατούς, τις φυλακές, τα σχολεία και τις ιατρικές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο προτείνει τη μελέτη των περιφερειακών και πολλαπλών σωμάτων που συγκροτούνται σε υποκείμενα υπό την επιρροή της εξουσίας. Σε αυτή τη γραμμή σκέψης, ο Φουκώ ανακαλύπτει ένα σύστημα πρακτικών που βασίζεται στον κώδικα της Οδύνης, ο οποίος δημιουργήθηκε για να τιμωρεί τους αντιφρονούντες. Στο έργο του περιγράφει λεπτομερώς ιστορικές πρακτικές, όπως τιμωρίες, βασανιστήρια και αμέτρητες τελετουργίες που σχεδιάστηκαν προσεκτικά για να διατηρήσουν τη ζωή μέσα στην Οδύνη, υποδιαιρώντας τη σε χίλιους θανάτους και πετυχαίνοντας πριν κοπεί το νήμα της ζωής τις πιο εξαίσιες αγωνίες. Είναι επίσης γνωστές οι ιστορίες από το Κυνήγι των Μαγισσών, μια πολιτική διώξεων και εξάλληψης των γυναικών που ήταν ειδωλολάτρισες στη Λατινική Αμερική και την οποία εισήγαγαν από την Ευρώπη η Καθολική Εκκλησία και η Ιερά Εξέταση, χρησιμοποιώντας την πυρά και άλλες φωνικές μηχανές, οι οποίες προστέθηκαν στα παλαιότερα και πιο εκλεπτισμένα εργαλεία του τρόμου, πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ιστορία. Υπάρχει λοιπόν μία πολιτική τρόμου στην ιστορία της ανθρωπότητας που επιλέγει ως αγαπημένο της αντικείμενο το σώμα των γυναικών. Αυτή η πολιτική συνεχίζεται και σήμερα. Ίσως κάποιες από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν μαζικά και θεσμικά την εποχή των ιεροεξεταστών και των αποικιοκρατών να έχουν αλλάξει, αλλά η πολιτική του τρόμου κατά των γυναικείων σωμάτων εξακολουθεί να ασκείται και να παρουσιάζεται με παραπλανητικό τρόπο, σαν να πρόκειται απλώς για μια πάλη σώμα με σώμα ενός άνδρα εναντίον μιας γυναίκας, που τελικά καταλήγει στον θάνατο της δεύτερης από τα χέρια του πρώτου.

Τα εγκλήματα μίσους κατά των γυναικών ή τα εγκλήματα φύλου, όπως προσφάτως ονομάζονται, χαρακτηρίζονται από παρατεταμένους, κλιμακούμενους και μη αναστρέψιμους κύκλους βίας που καταλήγουν τις περισσότερες φορές σε δολοφονία μέσω βασανισμού, τραυματισμού και βιασμού του θύματος, πράξη που συνήθως διαπράτεται από άντρες. Σε πολλές χώρες και κουλτούρες αυτές οι δολοφονίες έφτασαν να θεωρούνται φυσιολογικές και μάλιστα απέκτησαν και νομική κάλυψη, όπως στην περίπτωση της Κολομβίας με τη λεγόμενη συζυγοκτονία στον ποινικό κώδικα του 1936, σύμφωνα με τον οποίο επιτρεπόταν η δολοφονία μιας γυναίκας αν αυτή είχε διαπράξει μοιχεία. Ακόμη και σήμερα, ιδέες που βασίζονται σε αυτούς τους κώδικες, όπως η εμβρασμό ψυχική ορμή ή το έγκλημα πάθους, χρησιμοποιούνται συχνά ως επιχειρήματα από τους υπερασπιστές των δολοφόνων ή από τα πρωτοσέλιδα του κίτρινου τύπου, τα οποία αντί να επικαλούνται την ηθική και νομική τιμωρία των εγκληματιών, επί της ουσίας οδηγούν στην αθώωση των επιτιθέμενων και την ενοχοποίηση των θυμάτων, καθώς και στη διατήρηση και αναπαραγωγή πατριαρχικών και βίαιων αντιλήψεων και νοοτροπιών. Η επιμονή τέτοιων πατριαρχικών συμβολικών δομών σε διαφορετικές κοινωνίες και πολιτισμούς συνεπάγεται την ύπαρξη πρακτικών και κανόνων που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό βλάπτουν τη σωματική, συναισθηματική και ηθική ακαιρεότητα των γυναικών, συχνά με τη συγκατάθεση της οικογένειας, την κριτική της κοινωνίας και την αδιαφορία ή συνενοχή του κράτους. Ωστόσο, σχετικά πρόσφατα, μόλις τον 20ο αιώνα, εκκινώντας από αμέτρητες διαμαρτυρίες, καταγγελίες και αιτήματα φεμινιστριών, ακαδημαϊκών, κοινωνικών οργανώσεων, διεθνών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και άλλων τμήματων της κοινωνίας των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές διεθνείς κινητοποίησεις, οι οποίες επεδίωξαν ριζικούς μετασχηματισμούς. Σε κάποιες χώρες, μάλιστα, η ποινικοποίηση ορισμένων εγκλημάτων με έμφυλο χαρακτήρα έχει επιτυχώς ενσωματωθεί στο ποινικό δίκαιο. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να ανατραπεί μια εθιμική πρακτική που επιβιώνει για αιώνες και η οποία μάλιστα υποστηρίζεται από νόμους που απαλλάσσουν πλήρως ή εν μέρη τους δολοφόνους από την ευθύνη. Για το λόγο αυτό, με φόντο τις παγκόσμιες και εθνικές κινητοποίησεις, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει δημιουργήσει και υπερασπιστεί ένα σύνολο ενιών και επιχειρημάτων

βάσει των οποίων καθίσταται δυνατό να αναγνωριστούν και να γίνουν διακριτά τα εγκλήματα κατά των γυναικών που έχουν ειδικό χαρακτήρα. Ακολουθώντας τις διαδρομές της φεμινιστικής θεωρίας και της θεώρησης του Φουκώ για την εξουσία, αντιλαμβάνομαι την έμφυλη βία ως μηχανισμό βιοπολιτικού ελέγχου για την κυριαρχία και την υποταγή των σωμάτων και της ικανότητας λήψης αποφάσεων των γυναικών από θεσμούς που έχουν σχεδιαστεί και διοικούνται από άντρες. Η στέρηση της πρόσβασης σε οικονομικούς και πολιτισμικούς πόρους αποτελεί επίσης μέρος αυτού του μηχανισμού βιοπολιτικού ελέγχου. Εν ολίγης, η έμφυλη βία και η εξουσία που ασκείται μέσω αυτής επενεργούν στο σώμα και στη ζωή ή το θάνατο των γυναικών και των κοριτσιών. Επομένως, η άσκηση αυτή ως μηχανισμός ελέγχου και εξουσίας είναι κατεξοχήν πολιτική. Και χωρίς να αγνοούμε το γεγονός ότι οι άνδρες είναι θύματα πολλαπλών μορφών άσκησης εξουσίας, αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι ένα συγκεκριμένος τύπος άσκησης εξουσίας που εντοπίζεται στη μακρά ιστορία της ανθρωπότητας, αυτός που ασκείται επί και ενάντια στο μισό πληθυσμό και λίγο παραπάνω του ανθρώπινου είδους, τις γυναίκες.

Diana Russell, η ορισμή της γυναικοκτονίας, από τις εκδόσεις Έρμα στα ελληνικά, μετάφραση και εισαγωγή από την Κατερίνα Σεργίδου, επιλεγόμενα της Ντόρις Λάμους Καναβάτε. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

βάφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει στο μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρει στο νότο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Το ντουέτο του Jim Hall στην κιθάρα και του Ron Carter στο κοντραμπάσο άνοιξε την πόρτα της σημερινής εκπομπής. Η ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού St. Thomas που ακούσαμε έγινε στο Playboy Club της Νέας Υόρκης το 1972 και είναι από το άλμπουμ Alone Together. Μια πανέμορφη και πασίγνωστη μπαλάντα για τη συνέχεια, με τον Charlie Hayden στο κοντραμπάσο και τον Kenny Barron στο πιάνο. Τίτλος της «You Don't Know What Love Is» και βρίσκεται στο CD «Night and the City» που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Iridium της Νέας Υόρκης το Σεπτέμβρη του 1996.

αφήνουμε τα ντουέτα και περνάμε στο τρίο του πιανίστα George Shearing και σε μια ακόμα ζωντανή ηχογράφηση που κι αυτή έγινε στη Νέα Υόρκη όπως και οι προηγούμενες. Και πιο συγκεκριμένα, στο Blue Note Café το Σεπτέμβρη του 1992. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Bird Feathers και υπάρχει στο άλμπουμ I Hear a Rhapsody. Μαζί με τον George Shearing είναι ο Neil Swayson στο κοντραμπάσο και ο Grady Tate στα drums.

Άλλο ένα τρίο για τη συνέχεια που το αποτελούν ο Όλιβερ Λέικ στο άλτο και στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Ρέγκι Γουόρκμαν στο κοντραμπάσο και ο Άντριου Σιρίλ στα ντραμς. Η ηχογράφηση έγινε το 1999 και ο τίτλος του κομματιού είναι «Νικόδημος».

Αφήνοντας τη σκηνή της Νέας Υόρκης και περνώντας την Ευρώπη, ακούσαμε το κουαρτέτο του μπασίστα Βίκτορ Ντβόσκιν σε ηχογράφηση του 1990 στο κομμάτι Psychological Combustibility. Ο Σεργέι Γκουρμπελοσβίλη ήταν στα σαξόφωνα, ο Λίο Κούσνιρ στο πιάνο και ο Βίκτορ Επανεσνίκοφ στα τύμπανα. Περνάμε στην τραγουδίστρια Σεσίλ Βερνή και το CD της «Ο Αζού» του 1992. Το κομμάτι που διάλεξα έχει τίτλο «Σατό Μιγιόν» και μαζί με τη Βερνή είναι ο Φιλίππο Κέμ στο πιάνο, ο Μπέρν Χέσλερ στο κοντραμπάσο και ο Ραλφ Κίλσλινγκ στα ντραμς.

Ένα ελαφρό τραγούδι δεν γίνεται τζαζ παρά μόνο όταν εκλαμβάνεται ως υλικό για αυτοσχεδιασμούς. Ο αληθινός πυρήνας της τζαζ βρίσκεται στον αυτοσχεδιασμό. Η τζαζ είναι μια τέχνη των μουσικών και όχι του συνθέτη. Αυτό είναι το κλειδί στο όλο πρόβλημα. Ο μουσικός είναι αυτός που παίζει τζαζ την ώρα που αυτοσχεδιάζει. Χρησιμοποιεί το ελαφρό τραγούδι σαν τις κούκλες στη βιτρίνα. Το ντύνει με το δικό του τρόπο και τελικά το κάνει καινούριο. Έτσι το τραγούδι με τα νέα ρούχα αλλάζει τελείως προσωπικότητα. Όπως και πολλοί άνθρωποι που αλλιώς συμπεριφέρονται όταν φορούν blue jean και αλλιώς όταν φορούν επίσημο κουστούμι. Ίσως μερικοί προβάλλουν αντιρρήσεις για αυτό το ντύσιμο. Μπορεί να πούν «Ας ακούσουμε τη μελωδία και όχι όλα αυτά τα στολίδια». Αν όμως δεν δεχτούμε την αρχή αυτή του αυτοσχεδιασμού, δεν θα καταλάβουμε ποτέ την ίδια τη τζαζ. Αυτά λέει ο Λέοναρντ Μπενστάιν και εμείς το διαβάσαμε από το βιβλίο του Σάκη Παπαδημητρίου Λέοναρντ Μπενστάιν. Και για τη συνέχεια από την ελληνική τζαζ σκηνή, το επόμενο κομμάτι με το τρίο του πιανίστα Γιώργου Κοντραφούρη. Από το «Don't be shy» του 1998, τον ακούμε να αυτοσχεδιάζει πάνω στο εντός εισαγωγικών ελαφρό τραγούδι «Ξύπνα αγάπη μου» του Κώστα Γιαννίδη. Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο και ο Χρήστος Ανδριανός στα ντραμς.

Φινάλε για σήμερα με μουσική του μεγάλου Πολωνού Κριστόφ Κομέντα. Από το άλμπουμ του Τόμας Στάνκο «Λιτανία» του 1997 θα ακούσουμε «Σβαντέτικ». Ο Μπερν Ρόζενγκριν και ο Γιώακιμ Μίλντερ είναι στα δύο τενόρα, ο Μπόμπο Στένσον στο πιάνο, ο Πάλε Ντάνιελσον στο κοντραμπάσο, ο Γιόν Κρίστιασεν στα ντραμς και ο επικεφαλής του γκρουπ Τόμας Στάνκο στην τρομπέτα. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τον Αχιλέα Βαβίτσα, που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, για χαρά.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Batman και Robin είναι αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1997 σε σκηνοθεσία Joel Schumacher. Η ταινία είναι βασισμένη στο χαρακτήρα Batman της DC Comics και αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σειράς ταινιών Batman των Tim Burton και Schumacher και στη συνέχεια της ταινίας Batman για πάντα. George Clooney αντικατέστησε τον Val Kilmer στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Batman. Πρωταγωνιστούν επίσης ο Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ, Ούμα Θέρμαν, Κρις Οντόνελ, Αλίσια Σίλβερστόουν και Μάικλ Γκόου. Η ταινία αφηγείται την ιστορία των Batman και Robin, οι οποίοι παλεύουν να διατηρήσουν τη συνεργασία τους, προσπαθώντας ταυτόχρονα να σταματήσουν τον Mr. Freeze και την Poison Ivy, οι οποίοι θέλουν να γεμίσουν τον Gotham City με πάγο και φυτά. Τη μουσική έγραψε ο Έλιοτ Γκόλντενθαλ.

Ακούμε τη μουσική του Έλιοντ Γκόντενθαλ για τον Μπάτμαν και Ρόμπιν, την αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1997 σε σκηνοθεσία Τζόελ Σουμάχερ. Στο Gotham City, ο Μπάτμαν και ο Ρόμπιν προσπαθούν να σταματήσουν τον Mr. Freeze από το να κλέψει διαμάντια. Ορχικακός Mr. Freeze παγώνει τον Ρόμπιν και ξεφεύγει προειδοποιώντας τον Μπάτμαν ότι έχει 11 λεπτά να ξεπαγώσει τον Ρόμπιν. Μαθαίνουν ότι ο Mr. Freeze ήταν ο επιστήμονας Dr. Victor Fries, ο οποίος μετά από ένα ατύχημα στο εργαστήριο κρυογεννητικής που χρησιμοποιούσε ώστε να βρει μια θεραπεία για τη σύζυγό του Νόρα, που έπασχε από μια θανατική ασθένεια με το όνομα σύνδρομο McGregor, παγιδεύτηκε σε ένα κοστούμι που κρατά τη θερμοκρασία του σώματός του υπό το 0 και παίρνει ενέργεια από διαμάντι.

Ακούμε τη μουσική του Elliot Goldenthal για τον Batman και Robin, την Αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1997 σε σκηνοθεσία Joel Schumacher. Η ανάπτυξη για τον Batman και Robin ξεκίνησε αμέσως μετά τον Batman για πάντα με τη Warner Bros. Να προγραμματίζει την κυκλοφορία της ταινίας για τον Ιούνιο του 1997. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 1996 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 1997, δύο εβδομάδες νωρίτερα από τον προγραμματισμό. Η ταινία κυκλοφόρησε στις 20 Ιουνίου του 1997 και πήρε εξαιρετικά αρνητικές κριτικές. Με προϋπολογισμό 125 εκατομμύρια δολάρια, το Batman και Robin άνοιξε στην πρώτη θέση με 42 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο του τριήμερο. Συνολικές εισπράξεις στην Αμερική έφτασαν τα 107,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο συγκέντρωσε 130,8 εκατομμύρια. Παγκοσμίως έφερε 238,2 εκατομμύρια δολάρια, ήταν η 12η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για το 1997 στην Αμερική και η 15η παγκοσμίως. Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες σειράς Batman καταλαμβάνει την 7η και τελευταία θέση, τόσο στην Αμερική όσο και παγκοσμίως.

Ακούσαμε τη μουσική του Elliot Goldenthal για τον Batman και Robin, την αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1997 σε σκηνοθεσία Joel Schumacher. Πολλοί κριτικοί σχολίασαν αρνητικά την ταινία για την παιχνιδιάρικη και κάπως σαχλή προσέγγιση, καθώς και τα ομοφιλοφιλικά υπονοούμενα που προσθέθηκαν από τον Schumacher. Το Batman και Robin πήρε 11 υποψηφιότητες για χρυσό βατόμουρο, ανάμεσά τους και για χειρότερη ταινία, και συχνά συμπεριλαμβάνεται σε λίστες ως μία από τις χειρότερες ταινίες με υπερήρωες, καθώς και ως μία από τις χειρότερες ταινίες γενικά. Εισπρακτικά αποδείχθηκε κατώτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ταινίες, αποφέροντας συνολικά $238,2 εκατομμύρια παγκοσμίως. Μετά από την αποτυχία της ταινίας, ο Τζορτζ Κλούνι ορκίστηκε ότι δεν θα υποδηθεί ποτέ ξανά τον Batman.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας εβδομαδιαίος κύκλος περιπλανήσεων στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής έχει ξεκινήσει εδώ και μόλις 5 λεπτά στον 9.58. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και αυτός με τον οποίο ξεκίνησε ο σημερινός ωκεανός του ήχου, ένας πολύ ενδιαφέρον Αμερικανός τραγουδοποιός, άλλοτε ηγέτης των Grey Divide, ενός γκρουπ από τα πρωτοπόρα του Red Dirt, του μουσικού δηλαδή αυτού κινήματος, που άνθησε στα 90s στην Οκλαχώμα και το Τέξας. Το όνομά του Mike McClure, τίτλος του καινούριου του δίσκου Looking Up, και βεβαίως από αυτόν θα είναι και ό,τι ακούσουμε σήμερα από τον McClure. Ήταν το I'm Not Broken, είναι τώρα το Orion.

Orion λοιπόν από τον Mike McClure και τον καινούριο του δίσκο, τον 10ο ως τώρα, με τίτλο Looking Up, και πάμε να ακούσουμε τώρα κι άλλο ένα του τραγούδι, είναι το Little Bit of Love, λίγο από αγάπη δηλαδή.

για όλα τα θαυμαστά που μπορεί να προκαλέσει η αγάπη, ακόμη και αν πρόκειται για κάτι λίγο από αυτήν. Μας τραγούδησε πρωτύτερα ο Mike McClure για μια μεγάλη σκοτεινή αγάπη, Big Dark Love. Μας τραγούδησαν μόλις οι Murdered by Death, αυτό το indie rock quintetto από το Bloomington της Ινδιάνα. Ήταν από τον δίσκο τους του 2015 με τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τους Murdered by Death και σε ένα ακόμη τραγούδι, τη φορά αυτή από το 2018 και τον τελευταίο τους ως τώρα δίσκο με τίτλο The Other Shore. Last Night on Earth.

Και αυτό που ακούσαμε μόλις από το φωνητικό ντουο Tony Begui ήταν το Lovable, ένα από τα τραγούδια της Anushka Shankar που υπάρχουν στον Love Letters, τον καινούριο της δίσκο. Πάμε όμως τώρα, φίλοι και φίλες, και στην ετεροθαλή της αδελφή, την Nora Jones. How I Weep από τον καινούριο και για αυτήν δίσκο με τίτλο Pick Me Up Off The Floor.

Νόρα Τζόουνς λοιπόν, Ανούσκα Σανκάρ λίγο πρωτύτερα και βεβαίως τι απομένει πια, τίποτε άλλο από τον πατέρα των δύο ιδιαίτερα ταλαντούχων αυτών ετεροθαλών αδελφών. Ραβί Σανκάρ λοιπόν, ο θρύλος της ινδικής μουσικής σε ζωντανή ηχογράφηση μέσα από το Κρεμλίνο από το 1988. Τρεις ράγκες σε ρε μινόρε.

άρδινα αλλαγή του μουσικού μας σκηνικού από την ινδική κλασική μουσική του Ραβί Σανκάρ στο αργεντίνικο τάγκο. Τακίτο Μιλιτάρ από την ορχήστρα του Μαριάνο Μόρες.

Και αυτό το καταιγιστικό κομμάτι που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, δεν ήταν άλλο από το Καρύμπ, ίσως το πλέον εμβληματικό του θυελλώδους αυτού πιανίστα που είναι ο Μίκελ Καμίλο από την Δομινικανή Δημοκρατία. Στην Κούβα πηγαίνουμε όμως τώρα και σε έναν άλλο σπουδαίο πιανίστα, Ρουμπέν Γκονζάλες και Μαντίνγκα. Αυτό όμως είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο. Ο Χρήστος Βραχνός, στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

όμορφη πόλη à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλε και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Le Français, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, που η Αβάκο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού ένα τραγούδι πετάει ή ταξιδεύει, να το πούμε πιο ποιητικά. Γεννήθηκε σήμερα στην καρδιά ενός αγοριού. Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού εραστές περπατούν. Η ευτυχία τους είναι χτισμένη σε μια μελωδία φτιαγμένη για τους ίδιους. Sous le ciel de Paris, τραγούδισε Edith Piaf, σύνθεση του Giraud Trejac, γραμμένη για το φιλμ του Julien Duvivier, το ομώνυμο φιλμ, όπου τραγουδούσε ο Jean Bretonnier, και παραχωρεί τη θέση της στον Charles Trenet με τη σύνθεση Ménilmontant, φόρος τιμής στην Bohème γειτονιά του Παρισιού, στο 20ο διαμέρισμα, κάπου εκεί κοντά στο περίφημο νεκροταφείο Père Lachaise. Και ας απολαύσουμε λοιπόν το Charles Trenet. Καλή σας ακρόαση.

La Complainte et la Boute συμφέσει τον Jean Renoir και Georges Vampary, συνδέθηκε με την Cora Vauquer, ακούγεται στην ταινία 1955 French Cancan του Renoir, αναφέρεται στο θρηλυκό Moulin Rouge το φιλμ αυτό και η Cora Vauquer ντουμπλάρει την ηθοποιό Anna Amendola.

Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης La Française στον 958 της R3 με το Le Vent emporte ma chanson από την Colette Mars, ερμηνεύτρια και ηθοποιό με καταγωγή από το Μαρόκο.

Η νημοφιπόλια Φρανσές στον ανέπαντο 8 της Σαρτρία, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μπεζομί Μπιολέ, ο πολυγραφότατος συνθέτης, τραγουδιστής και ηθοποιός, ερμήνευσε τον Héritage από τον δίσκο του 2010 La Superbe. Να υπενθυμίσουμε πως τελευταία δισκογραφική του δουλειά είναι το Le Disque Bleu του 2025. Ο Μπιολέ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Karen Ann Zeidel στη σύνθεση τραγουδιών και ερμηνεία. Υπήρξαν και ζευγάρι ένα διάστημα. Η Karen Ann ακολουθεί με το Where Did You Go από τον δίσκο του 2016 You're Gonna Get Love.

Η Κλέα Ιζαμπέλ Ζεοπομέ, η Ελιός Πομ, με καταγωγή από την Λιόν, από μια περιοχή βασικά δίπλα, για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι πολιοργανίστρια, ερμηνεύτρια και συνθέτρια. Βρέθηκε στην δισκογραφία του 2017 με τον τίτλο «Απέπχε», με pop και folk ήχους. Εμείς την ακούσουμε από μια στιγμή της, του 2019, με τη σύνθεση «Grandiose».

Τζοεν Μπέρκιν, η μούσα του Σέρζ Γκενσμπουργκ, η Βρετανίδη ηθοποιός και ερμηνεύτρια που αγάπησε τη Γαλλία σαν πατρίδα της. Θα την ακούσουμε στο τελευταίο της άλμπουμ «Ο Pardon, tu dormais», λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Το άλμπουμ αυτό εξερευνά την απώλεια, τον έρωτα, το άγχος, τα φαντάσματα του παρελθόντος, με στίχους δικούς της, μουσική των Jean-Louis Pierrot και Étienne Dao. Ο Étienne Dao συμβάλλει και με τους στίχους του στο «Jeu interdit» που θα ακούσουμε, που ανακαλεί τα παιδικά παιχνίδια των κοριτσιών της, της Kate Barry, η οποία αυτοκτόνησε το 2013, και της Charlotte Gainsbourg.

Η Jane Birkin είναι παρούσα και στην επόμενη πειραγμένη σύνθεση με την υπογραφή του Serge Gainsbourg και του Jean-Claude Vanier. Αναφερόμαστε στο Ballade de Mélodie Nelson από την συλλογή A Love Serge, όπου διάσημοι παραγωγοί και DJs βάζουν το δικό τους μοναδικό άγγιγμα σε συνθέσεις του Gainsbourg. Ballade de Mélodie Nelson, λοιπόν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

58 τισερ, 3 τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας στην εργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Με τη Βανέσα Παγαντή να τραγουδά «Dec je te vois» από το άλμπουμ της Divini Deal. Να πούμε πως το 2025 κυκλοφόρησε νέα δουλειά το «Le Tour de Beaujour» και παραχωρεί τη θέση της στο δίδυμο των Μπριζίτ που έχουν πλέον διαλυθεί, δεν υφίστανται το 2021, η Ωρελή και η Σιλβή. Το όνομά τους είναι φόρος τιμής στην Μπριζίτ Μπαρντό και την Μπριζίτ Λαέ. Και το 2012 τιμήθηκαν με το Victoire de la Musique για την αποκάλυψη της χρονιάς. Από το ντεμπούτο τους «Etu vous-même» ή μάλλον «Evu tu-même», το αντιστρέψαμε, επιλέγουμε τη σύνθεση «Battez-vous».

Θα σας επικρατήσουμε με την αγαπημένη Κλάρα Λουτσιανί και την σύνθεση «Σε Λαμούρ». Δεν είναι άλλο το τραγούδι αυτό από την επιτυχία της Donna Summer «Αφιλό».

Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Ευγενική του Συνδρομή στην Πραγματοποίηση της Εκπομπής, το Φάνη Λιάκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.